στην παραλιακή, στο νησί ή στο μπαλκόνι. Μαζί σου ο Love 97,5. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Στο repeat όλο το καλοκαίρι.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητα των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο. 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

0: Γέμισο, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Class dismissed. Thank you, ladies.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
1: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
0: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητα των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λιά 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: τραγούδατο. Τραγούδατο, να το ευχαριστηθείς τραγούδατο, να το απολαύσεις έτσι.
1: Εννοείται,
0: ωραία.
1: Έτσι γίνεται με την Κετούλα. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας.
1: Bonjour και bonsoir.
0: Κυρίες και κύριοι, το παραδέχομαι.
1: Α, για πες.
0: Το παραδέχομαι.
1: Με το χέρι στην καρδιά.
0: Με το χέρι στην καρδιά δεν μπορώ να ξυπνήσω με τίποτα.
1: Ναι.
0: Δεν μπο, δηλαδή,
1: ένα
0: δεν
1: πρόβλημα και αυτό.
0: Δεν μπορώ και να κοιμηθώ. Δηλαδή, νιστάζω μονίμως το βράδυ και δεν μπορώ να κοιμηθώ. Και το πρωί δεν μπορώ να ξυπνήσω με τίποτα.
1: Νιστάζεις το βράδυ, αλλά δεν κοιμάσαι νωρίς.
0: Δεν κοιμάμαι, ναι. Δεν κοιμάμαι.
1: Δεν κοιμάμαι τώρα πια τα βράδια.
0: Δεν κοιμάμαι τώρα πια τα απογεύματα.
1: Η αλήθεια είναι λοιπόν ότι είναι λίγο ζόρι τώρα αυτό. Είναι μεταβατικό στάδιο, παιδί μου. Και ναι, μεν γυρίζεις το απόγευμα, αλλά θες να κάνεις και λίγο δουλειές. Έχει και λίγο καλό καιρό έξω να κάνεις καμιά βόλτα κτλ. Δεν κοιμάσαι, γιατί λες τώρα.
0: Ναι, αλλά απ' την άλλη, ξέρεις τι γίνεται. Λες θα κοιμηθώ, αλλά απ' την άλλη δεν κάνεις και τίποτα.
1: Ναι.
0: Γιατί είσαι σε μια νιρβάνα. Είσαι ανάμεσα στο να κοιμηθώ, να μην κοιμηθώ.
1: Αυτό είπα και εγώ. Δηλαδή.
0: Έπαθα
1: και
0: δηλαδή, από τη μία λες κάτσε, είναι μέρα ακόμα, μπορώ να βγω.
1: Μπράβο.
0: Απ' την άλλη λες κάτσε, είμαι λιώμα λιγάκι να ξεκουραστώ.
1: Ναι.
0: Τελικά κάθεσαι καλά να ξεκουραστείς. Δεν κοιμάσαι, περνάει η ώρα, δεν έχεις κοιμηθεί, προσπαθείς να κρατηθείς, δεν έχεις κάνει και τίποτα. Απαράτα μας από εδώ πέρα. Αυτό είναι ο Σεπτέμβρης.
1: Ο Σεπτέμβρης έχει κι άλλα, έχει και καλά πράγματα. Αλλά νομίζω κάπως έτσι δεν είναι για το τραγούδι του Αντώνη Ρέμου. Με το Μάνο Πυροβολάκι. Μπορεί να πω. Κάπως έτσι. Στο περίπου.
0: Άσε με τραγωδία. Καλημέρα σας, φίλες και φίλοι ακροατές, κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen. Μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί και αυτό το πρωινό εδώ στον Love 97,5 και παιχνίδια και διαγωνισμοί και δώρα. Αλλά και τα δικά μας τα οποία φέρνουμε καθημερινά.
1: Και φιμπρίο, διάθεση, αισιοδοξία και λίγη αλλεργία. Έχετε κι εσείς.
0: Έχεις αλλεργία.
1: Ρε παιδί μου, τι είναι αυτό, φτερνίζομαι όλη μέρα.
0: Ναι, παιδί μου, αλλεργία. Βρήκε Σεπτέμβρη, δεν σου φτάνουν όλα τα άλλα, έβαλε και την αλλεργία.
1: Για να μοιάσει χρόνια.
0: Να μην βάζει πολλά πράγματα μαζί. Δεν τα προλαβαίνει όλα.
1: Πρόγραμμα.
0: Ναι, το πρόγραμμα. Φόρτωση και αλλεργία.
1: Έβαλε την αλλεργία.
0: Μέχρι τις 10 να μείνετε μαζί μας εδώ στον Love 97,5 η Ιωάννα Τσέλιγκα.
1: Δημήτρης Ψεματίκας.
0: Καλό πρωινό σε όλους.

0: Εδώ είναι, εδώ. Παιδιά, όλα εδώ είναι. Εδώ είναι το πρωινό σας, εδώ είναι η πρωινή σας παρέα, εδώ είναι η συντροφιά σας αυτά τα πρωινά τα οποία έρχονται. Που ελπίζω να τα κάνουμε όσο καλύτερα γίνεται, γιατί φαντάζομαι ότι η δυσκολία δεν είναι μόνο σε μένα, φαντάζομαι η δυσκολία είναι σε πολύ κόσμο.
1: Περισσότερο. Και την άλλη εβδομάδα ακόμη περισσότερο.
0: Λες, ε.
1: Ναι.
0: Αλλά εντάξει. Χειρότερα την άλλη εβδομάδα δηλαδή.
1: Χειρότερα την άλλη εβδομάδα, γιατί και οι γονείς θα πρέπει να ξυπνήσουν λίγο πιο νωρίς για να ετοιμάσουν και τα παιδιά να πάνε στο σχολείο. Οπότε όπως καταλαβαίνεις.
0: Όχι, και τα παιδιά σκέφτομαι την άλλη εβδομάδα μετά το καλοκαίρι. Τώρα να σηκωθείς το πρωί και να πεις στο παιδί, έλα σήκω τώρα, πάμε για μάθημα. Και αν πεις εσύ, καλά, συγγνώμη, εγώ δεν έχω ανοίξει το μάτι μου τώρα, εγώ κανονικά σκονόμουν, έτρωγα κάτι και μετά έβγαινα έξω για να παίξω ή πήγαινα, ξέρω εγώ, για μπάνιο. Κατάλαβες, και τώρα ξαφνικά να πας και να σου πει, ανοίξτε τα τετράδια.
1: Το πρόγραμμα.
0: Διαγώνισμα.
1: Πρώτη μέρα.
0: Όχι πρώτη μέρα, εντάξει. Πρώτη μέρα, εσύ τι να σε εξετάσεις.
1: Τι διάβασες το καλοκαίρι.
0: Τι λες τώρα, άσε μας τώρα.
1: Εντάξει, θυμάσαι το καλοκαίρι τώρα, παλιά, όταν είμαστε κι εμείς μικρά που είχαμε και κάτι βιβλία που ήταν τύπου επανάληψη της ύλη, ξέρω πώ θα λέγανε κάτι διακοπές. Τα συγχαινόμουν μόλι τα βλέπα. Αυτά τα βιβλία ήθελα να τα κάψω.
0: Όχι, συγγνώμη, να σε ρωτήσω κάτι. Τα έχει ανοίξει ποτέ κανένα αυτό το καλοκαίρι? Δηλαδή,
1: με το ζόρι.
0: Ήταν μόνο τύπου ασκησούλε στην πλάκα έτσι για να φρεσκάρει κάτι όταν.
1: Ναι, αλλά και
0: όταν.
1: Πάλι δεν ήθελε.
0: Μπορεί να το κάνει στην αρχή. Καλά, στην αρχή πάλι δεν το έκανε. Γιατί με το που τελείωνε στο σχολείο δεν ήθελε ούτε να τα δει τα βιβλία.
1: Τέλος.
0: Μετά στο τέλο έλεγε πω που επιστρέφω.
1: Μετά δεν θυμόσουν και τίποτα.
0: Μπορεί καμιά φορά μέσα στο καλοκαίρι να έχει κάνει τίποτα. Γιατί αλλιώ δεν είχε κανένα νόημα.
1: Καλοκαιριάτικα. Τώρα σε κυνηγάνε με το βιβλιαράκι αυτό με τι
0: ασκήσει. Μου. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 7 και 30 πρώτα λεπτά. Πάμε να βγούμε λίγο στους δρόμους της Αθήνας, έτσι να πάρουμε μια πρώτη ιδέα, ρε παιδί μου, τι γίνεται. Το δακτύλιο λείπει, μας έχει παρατήσει.
1: Δεν πειράζει.
0: Πάμε να δούμε τι γίνεται με την κίνηση και με τον καιρό.
2: Κίνηση στους δρόμους.
0: Λοιπόν, πολύ καλά είναι τα πράγματα. Από ό,τι βλέπω, έχει ξεκινήσει η μέρα πάρα πολύ καλά, χωρίς προβλήματα. Όλοι οι δρόμοι της Αθήνας. Ίσως λίγο στον Κηφισό δυσκολευτείτε. Από το Περιστέρι μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στα δύο ρεύματα. Αλλά γενικά είμαστε πολύ καλά. Η Κηφισίας, η Μεσογείο, η Κατεχάκη, η Βασιλείος Κωνσταντίνου στο κέντρο, Βασιλής Σοφίας, Συγκρού, Παραλιακή, Πειραιός. Όλα είναι μια χαρά. Έχουμε και λίγη κίνηση στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Να προσέχετε πολύ στους δρόμους, να μην ξεχάσετε κρανάκι ζωνούλα. Και από ό,τι βλέπω αυτή την ώρα, αμόλυβδη σήμερα,
1: ναι.
0: 95, ξεκινάει 1,995, καλά τώρα,
1: καλά.
0: 2 ευρώ.
1: 2 ευρώ το αμόλυβδη.
0: Το κιλό, 2 ευρώ το κιλό. με τα φρούτα εσύ. Μεγαλύτερη τιμή βλέπω στο 2,098 και ο μέσος όρος της τιμής σήμερα είναι στο 2,59.
1: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε λίγες νεφώσεις πυκνότερες από το μεσημέρι και μετά. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις, η έντασή τους στα 4 μποφόρ και ανατολικά τοπικά στα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στο Καστελόριζο η μέγιστη σήμερα θα φτάσει τους 28 βαθμούς Κελσίου και ανανά βρίσκουμε σήμερα από 1,70 μέχρι 2,49 ευρώ το κιλό.
2: Σχολεία, δουλειές, ό,τι και αν ξεκινάς, έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε Botanic Therapy, Χρουκτής, Color Sensation, Όλια και Γκαρνιέ, περιποίηση προσώπου. Φέρει 900 ml μόνο 2,66. Lenore μαλακτικά 87 μεζούρες μόνο 5,45. Και Skip Giga μόνο 13,40. Γαλαξίας. Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
3: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων AutoGas Ελλήν Στρίκος. Lenormand 198 Αθήνα.
5: Γιατί να βάζετε απλή αμόλυβδη?
4: Κάθε Τρίτη, μόνο στο πρατήριο Στρίκος, η κατοστάρα, μόνο 6 λεπτά διαφορά ανά λίτρο από την απλή αμόλυβδη. Για καλύτερες επιδόσεις, για περισσότερα χιλιόμετρα αναγέμισμα. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
6: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleeping Life πάω και μόνος μου.
3: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleeping Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleeping Life.
6: Sleeping Life, τα πάντα για τον ύπνο.
7: Στην παραλιακή, στο νησί ή στο μπαλκόνι. Μαζί σου, ο Love 97,5. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Στο repeat, όλο το καλοκαίρι.

0: καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα του Love 97,5. Η ώρα έχει πάει 7 και 38 πρώτα λεπτά. Παίρνω τα χαρτιά μου.
1: Ωραία.
0: Εδώ πέρα, γιατί με τη χαρτούρα.
1: Ναι.
0: Εν τω μεταξύ, έβλεπα τώρα και τη Μάνα Ζαχαρέα.
1: Ναι.
0: Και αυτή λέει δεν μπορεί να προσαρμοστεί. Την είδα σε ένα βιντεάκι που είχε ανεβάσει.
1: Ανανεωμένη πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ ανανεωμένη.
1: Πολύ.
0: Πάρα πολύ. Δηλαδή, αν δεν έβλεπα το όνομα, δεν καταλάβαινα ποια είναι. Η αλήθεια είναι. Πετάει εδώ τη λέει.
1: Ωραία.
0: Α, η Μάνα Ζαχαρέα λέει.
1: Ναι.
0: Α. Αυτή...
1: Δεν έχω δει και δελτίο αυτές τις μέρες.
0: Ούτε το δελτίο θα καταλάβεις. Έχει αλλάξει και το κανάλι.
1: Όλα. Παρουσιάστρια.
0: Έκανε τέτοια αλλαγή που άλλαξε και το κανάλι. Δεν καταλαβαίνεις ποιο είναι.
1: Wow, εντυπωσιακό.
0: Έλεγε η Μάρα λοιπόν ότι. Και εγώ λέει: έχω δυσκολευτεί πάρα πολύ. Δεν το περίμενα. Φέτος λέει: έχω δυσκολευτεί πάρα πολύ με την επιστροφή. Και σκέψου ότι κάνουν και βραδινό δελτίο. Σκέψου τώρα για εμάς που είμαστε και με πρωινό ξύπνημα.
1: Εντάξει, δεν ξέρεις, μπορεί να ξυπνάνε νωρίς.
0: Πόσο πρωί, 6 ώρα αποκλείεται να ξυπνάνε, 5,5 ώρα.
1: Δεν το ξέρεις, μπορεί να γυμνάζεται η γυναίκα, γι' αυτό είναι και τόσο
0: ανοιχτό. Α πούμε κάτι, άμα κάνεις δελτίο στις 8 η ώρα και γυμνάζεσαι στις 6 ώρα το πρωί, παράτα μας. Δηλαδή, τι είναι δυνατόν.
1: Μπορεί να μπορεί η Μάρα Ζαχαρέα ή η κάθε Μάρα Ζαχαρέα.
0: Ναι, τι μπορεί, αφού είναι κουρασμένη. Αυτό δεν μπορεί. Τελικά. Επειδή άλλαξε η εμφάνιση.
1: Το προσπαθεί.
0: Εντάξει τώρα, μην τρελαθούμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε να γυρίσουμε πίσω να δούμε τι έχει γίνει σαν σήμερα, παιδιά. Να τσεκάρουμε λίγο και το εορτολόγιο. Τι έγινε σαν σήμερα, Ιουάννα.
1: Εσύ θα μας πεις.
2: Τι έγινε σαν σήμερα.
0: Πάμε να γυρίσουμε πίσω. 9 Σεπτεμβρίου του 1828. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Λέων Τολστόι, από τους μεγαλύτερους μυθιστοριογράφους όλων των εποχών.
1: Το 1917 ανακοινώνεται ότι ο βασιλικός κήπος, νυνευθυντικός κήπος στην Αθήνα, θα αποδοθεί στη χρήση του κοινού, αφού πρώτα γίνουν ορισμένες διαρρυθμίσεις.
0: Μάλιστα, για να δω. 1947, σαν σήμερα, καταγράφεται η πρώτη περίπτωση software bug με. Μία νυχτοπεταλούδα να κάθεται σε έναν ηλεκτρονόμο ενός υπολογιστή στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ.
1: Το 1960, σαν σήμερα, γεννήθηκε. Μ' αρέσει αυτός. Ο Χιου Γκραντ, ο Άγγλος ηθοποιός. Πολύ.
0: Το 60
1: πολύ.
0: Είναι ο Χιου Γκραντ.
1: Ναι.
0: 1965.
1: Μεγαλούτσικος. Σαν να λέμε.
0: Δεν λέω πολλά πλέον. Ξέρεις, δεν λέω πολλά. Μεγαλύτερος από εμάς σίγουρα πάντως.
1: Ναι, ναι, με διαφορά.
0: 1965, σαν σήμερα, οι The Beatles έφτασαν στο νούμερο 1 των Αμερικανικών charts με το Help. Γι' αυτό μπορεί και να βγαίνει από μέσα σου το.
1: Ναι.
0: Είναι help.
1: Να το νιώθεις.
0: Help. Okay.
1: I need somebody.
0: Ναι.
1: 1966, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Adam Sandler, ο Αμερικανός ηθοποιός.
0: Που επίσης είναι μεγαλύτερος. 1971, σαν σήμερα, κυκλοφορεί στην Αμερική το δεύτερο solo album του John Lennon με τίτλο Imagine.
1: Το 1975, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Michael Bublé.
0: 1982 τώρα, σαν σήμερα, η Άννα Βερούλη κατακτά την πρώτη θέση στους Πανευρωπαϊκούς Αγώνες Στίβου της Αθήνας. Είναι το πρώτο χρυσό μετάλλιο της Ελλάδας στην ιστορία του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.
1: Το 1984 ενοποιούνται οι χωροφυλακοί για η αστυνομία πόλεων και έτσι δημιουργείται η ελληνική αστυνομία.
0: 2009, σαν σήμερα, εγκαινιάζεται το μετρό του Ντουμπάι, το πρώτο αστικό δίκτυο τρένων στην Αραβία.
1: Το 2016, σαν σήμερα, κάνει πρεμιέρα η ταινία Σάλι με σκηνοθέτη το Clint Eastwood και πρωταγωνιστή τον Tom Hanks.
0: Και το 2019, σαν σήμερα, πεθαίνει ο Λαβρέτης Μαχαιρίτσας, ο Έλληνας τραγουδιστής. Να δω λίγο και το εορτολόγιο. Σήμερα γιορτάζει ο Ιωακίμ, γιορτάζει ο Κιαράν, ο Κιαράν και η Κιάρα.
1: Ναι.
0: Είναι τη σύναξη των Αγίων Ιωακίμ και Άνης και να σας πω ότι είναι η Διεθνής ημέρα Σουντόκου και είναι και η Διεθνής ημέρα για την προστασία της εκπαίδευσης από επιθέσεις.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει.
1: Ωραία.
0: Αυτά λοιπόν όσον αφορά τη σημερινή ημέρα. Είσαι στον Love 97,5. Ευχόμαστε σε όλους καλό πρωινό.

0: Καλημέρα σας, παιδιά. Καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα. Κάτι δεν πάει καλά σε αυτό το πλανήτη. Να ξέρετε. Κάτι δεν πάει καλά. Μάλλον σε αυτή τη χώρα, ξέρω. Καλά, και στον πλανήτη δεν πάει καλά. Αλλά
1: ναι, γιατί
0: σε αυτή
1: το
0: τη χώρα.
1: Αυτό.
0: Γιατί το βλέπω χτες. Βλέπω ένα δημοσίευμα από αυτό που μου έλεγες για χτες.
1: Ναι.
0: Τη Στούνη.
1: Ναι.
0: Η οποία. Καλά, άκουσα χτες Καραμίτζα. Γέλασα τόσο πολύ. Έχασα για την Τούνη. Γιατί έλεγε για αυτό το μαγαζί που ανοίγει η Τούνη στο, ναι,
1: στο Παρίσι. Κρουασαντερί.
0: Ανοίγει κρουασαντερί.
1: Ναι.
0: Στο Παρίσι.
1: Ναι.
0: Η Τούνη.
1: Γιατί όχι, ρε παιδιά. Γιατί να μην ανοίξει η Τούνη ή οποιαδήποτε Τούνη.
0: Όχι,
1: δεν δραστηριοποιείται, δεν είναι επιχειρηματίας.
0: Για το σχόλιο, δεν εννοείται. Mm. Εννοείται. Απλά το σχόλιο του Σωτήρη ήταν συγκλονιστικό.
1: Θέλω να το πάρω τηλέφωνο να μας τα λέει.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: θες να τον παίρνουμε τηλέφωνο να μας τα λέει στην εκπομπή.
0: Εγώ θέλω να τον παίρνω, δηλαδή δεν ξέρω αν ξυπνάει το πρωί, αλλά θα τον πιέσω. Άμα είναι να σηκώνει το πρωί.
1: Να μας τα λέει, γιατί εγώ τα χάνω τώρα καμιά φορά. Δηλαδή έχω και δουλειά στα απόγευμα, Σωτήρη μου, συγγνώμη, κάποιες φορές σε χάνω. Χθες δεν τον άκουσα δηλαδή.
0: Εγώ τον άκουσα και έλειωσα με αυτό που έλεγε ότι η Τούνη είχε μαγαζί στον Μπουρνάζι, το οποίο το έκλεισε. Και έλεγε εντάξει, το παράτσελο. Μπουρνάζι πάει στο Ρώσο Παρίσι. Πάει να κάνει επιτυχία εκεί πέρα.
1: Γιατί όχι, γιατί να μην κάνει επιτυχία.
0: Ναι.
1: Εμένα αυτό που με ξένησε λίγο στην Ιωάννα Τούνη, γιατί χθες είδα ένα story της, ήταν αυτό που έλεγε ότι ήθελε να ανοίξει ένα μαγαζί στο Παρίσι, γιατί λέει δεν έχει φάει ωραίο νόστιμο φρέσκο κρουασάν.
0: Και οπότε... πάει η Τούνη να φτιάξει κρουασάν στους Γάλλους.
1: Αυτό λίγο η Ιωάννα μου.
0: Στους Γάλλους. Δηλαδή.
1: Κάπως. Ναι,
0: δεν
1: ναι, ναι,
0: έφτιαξε καλές κρέμες εδώ, δηλαδή, και να φτιάξει καλό ναι. κρουασάν εκεί, αλλά μπα
1: τέλος πάντων τώρα. Θα έχει όμως και πολύ ωραίο φρέντο εσπρέσο, λέει.
0: Άμα είναι να έχει και φρέντο
1: εσπρέσο. Θα το ανοίξει το μαγαζί με την συνεργασία της ξαδέλφης της, λέει, η οποία είναι σεφ και θα το αναλάβει εκείνη. Σαν να λέμε, ανοίγει στην ξαδέλφη ένα μαγαζί και μπράβο στην Ιωάννα Τούνη.
0: Μάλιστα.
1: Θα ανοίξει λοιπόν, σήμερα έχει εγγένεια.
0: Σήμερα έχει εγγένεια και ανέβασε ένα post. Εν τω μεταξύ, επειδή ο πρωθυπουργός πηγαίνει στο Παρίσι, γιατί έχει σύνοδο εκεί πέρα, τι έχει εκεί πέρα. Για
1: έχει
0: να...
1: συνάντηση κορυφής
0: ναι.
1: για το διάστημα.
0: Για το διάστημα. Μπάσου, τόσο...
1: Θα είναι στο Παρίσι.
0: Δεν πρέπει να μιλήσουμε τα δικά μας για το διάστημα. Πάμε, αλλά μπάσου,
1: είναι πιο τυχερή
0: εκεί. Λοιπόν, μπάσου, τόσο πάει ο πρωθυπουργός εκεί και ανεβάζει Τούνη και λέει, όχ, αύριο είναι και τα εγγένεια τα δικά μου, λέει και παρακαλώ κύριε πρωθυπουργέ, μην περάσετε από εδώ. Μην έρθετε. Το βλέπει. Το βλέπουν τώρα στο γραφείο από ό,τι καταλαβαίνω του πρωθυπουργού. Γιατί αν υποψιαστώ ότι όταν και σκρόλαρε ο πρωθυπουργός μόνος του.
1: Αν τον έκανε mention.
0: Ναι, τον έκανε mention και σκρόλαρε μόνος του.
1: Μπορεί.
0: Και δεν υπάρχει κάποιος που να διαχειρίζεται το λογαριασμό.
1: Ναι.
0: Και είπε ο πρωθυπουργός, α, κάτσε να ανεβάσω.
1: Μπορεί να τα βλέπει και εκείνος κάποια.
0: Ναι, πάσο είναι τόσο. Το θέμα είναι ότι της απάντησε. Απάντησε ο πρωθυπουργός στην Τούνη.
1: Μάλιστα.
0: Και τη λέει, α, τώρα που το λέτε.
1: Δεν το είχα στο πρόγραμμα, λέει, αλλά τώρα που το λέτε.
0: Ναι, να έρθω, περάσω. Και έγινε χαμός εχθές, όπως καταλαβαίνετε.
1: Ναι.
0: Μιλάει ο πρωθυπουργός με την Τούνη. Τούνη με τον πρωθυπουργό, ανεβάζει σκόρδα εκείνη. Ο πρωθυπουργός σου λέει, εγώ θα έρθω.
1: Θα έρθω.
0: Θα έρθω από εκεί πέρα. Και έγινε χτες λοιπόν ο κακός χαμός βραδιάτικα, διότι αρχίσαν όλοι και κάνανε φωτογραφίες AI, ξέρεις, με,
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: με τον πρωθυπουργό να πίνει καφέ στο μαγαζί της Τούνη, να τρώει κρουασάν, να τον κερνάει, να το σερβίρει η Τούνη
1: ναι.
0: και τέτοια. Έγινε χαμός. Άσε που πέσαν όλοι ξέροι βέβαια και μόλις είδαν ότι.
1: Απάντησε ο πρωθυπουργός.
0: Τι έκανε και ρηπόστο ο πρωθυπουργός.
1: Γιατί όχι.
0: Δηλαδή, πολύ προχωρημένα πράγματα, ρε φίλε. Δηλαδή, πραγματικά. Είμαστε πολύ μπροστά.
1: Δεν θα έπρεπε, πιστεύεις.
0: Δεν ξέρω τώρα, δηλαδή.
1: Εμένα δεν με ενοχλεί αυτό. Με ενοχλούν όλα πολύ περισσότερο.
0: Κοίταξε,
1: το να απαντάει ή να συμμετέχει ή
0: όχι,
1: να είναι μέσα στα social media δεν με ενοχλεί.
0: Θυμάμαι όταν το 19.

0: Είναι δυνατόν τώρα ο Πρωθυπουργό. Ο Πρωθυπουργό. Ο Τσίπρας πέρασε τότε. Τότε δεν ήταν που ήρθε ο Τσίπρας. Είχε έρθει μια. Πάσε τόση.
1: Θέλω να σου πω. Δεν είχε έρθει σε εμά το πρωί. Αλλά ναι, είχε.
0: Αλλά πέρασε και από το στούντιο από εδώ. Θέλω να πω ότι του είχα κάνει μια πρόταση και του λέω παιδιά, λέτε να κάνουμε αυτό και αυτό έτσι. Να βγούμε το πρωί, να μιλήσουμε. Τότε ήταν όλοι. Δεν τρελαθήκανε. Και μετά βλέπω από το 19 μέχρι σήμερα έχουν πάει σε ραδιόφωνα. Έχουν κάνει χιουμοριστικά βίντεο. Είδε τώρα, δεν θυμάσαι και την καμπάνια του Μητσοτάκη στα social και στα λοιπά. Που ήταν και συνεχίζει και είναι σαν πρωτοστή. Δηλαδή ξαφνικά μου γίνανε όλοι εξωστρεφείς πάρα πολύ. Δηλαδή καταλάβανε ότι ξέρεις, δεν παίζει η καθημερινότητα άμα είσαι αλλού για αλλού. Δηλαδή οπότε ξέρεις, το έχουν κάνει η μοντερνιά όλοι. Όλοι. Γιατί πλέον δεν είναι μόνο Τσίπρας Μητσοτάκη, είναι και ο Ανδρουλάκης, είναι μέχρι και του τέτοιου και του Κουκουέ. Δηλαδή το βλέπει. Κάνει βιντεάκια. Δηλαδή,
1: ο κύριος Κουτσούμπας βέβαια.
0: Ο κύριος Κουτσούμπας, ναι, κάνει και βιντεάκια. Δηλαδή κατάλαβες. Λέω τότε που του το είπα ήταν όπου και τώρα βλέπεις ξαφνικά μέσα σε μια εξαετία, εφταετία.
1: Γιατί πρέπει να εξελισσόμαστε.
0: Ναι, δηλαδή τώρα φτάνει ο Πρωθυπουργός και πατάει στην τούνη. Δηλαδή σε τι φάση θα είμαστε. Δηλαδή,
1: εγώ το προτιμώ αυτό. Από το να είναι ο άλλος.
0: Νομίζω ότι πάει στο άλλο άκρο πλέον. Δηλαδή,
1: καλά, φαντάζομαι δεν τσατάρουν όλη μέρα.
0: Όχι, ρε παιδί μου, απλά θέλω να σου πω ότι νομίζω ότι πλέον μέσα σε μια εξαετία πήγε από το πολύ σκληροπυρηνικό στο ακριβώς ανάποδο. Στο ακριβώς ανάποδο. Δηλαδή τώρα ανεβάζει οποιοδήποτε. Ανέβασε η τούνη. Και αποφάσισε ο Πρωθυπουργός να τη απαντήσει.
1: Γιατί.
0: Ναι, ρε παιδί μου, δεν ξέρεις. Απλά θέλω να σου πω ότι με εκείνο που συνάντησα το 19 που είπα κάτι, τι είπα, ελάτε να κάνουμε εκπομπή ραδιοφωνική να πούμε αυτό. Βλέπεις τώρα το 2026, είναι τελείως διαφορετικό το σκηνικό. Ετοιμαστείτε γιατί από εδώ και πέρα θα ανεβάζετε κάτι και θα σας απαντάνε ήδη.
1: Αμέ.
0: Να ξέρετε.
1: Γιατί άσχημο είναι αυτό.
0: Μα είσαι καλά.
1: Εγώ το προτιμώ σου λέω.
0: Ξέρεις σε ποιον έκανα εγώ αυτό εχθές.
1: Το άλλο, το απρόσωπο και το πει σε ποιον.
0: Το έκανα στο Rick Astley εχθές.
1: Δηλαδή, σου είπε ο Ρίκ.
0: Και απάντησε ο Ρίκ Άστανε με καρδούλα.
1: Α, ορίστε.
0: Ναι, γιατί του ανεβάσαμε ρε παιδί μου το top της εβδομάδας του σταθμού εδώ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και ένα από τα τραγούδια του Ρίκ Άστανε. Και λέω κάτσε να κάνω και μένα στον Ρίκ Άστανε. Και μου απάντησε ο Ρίκ Άστανε με τη μία.
1: Ορίστε.
0: Αυτό είναι. Θα του πω, Ρίκ Άστανε.
1: Είναι πολύ ωραίο έτσι.
0: Come here to do a show with us.
1: Ναι. Morning, morning.
0: Morning, morning. Early, early.
1: Δεν είναι πολύ ωραίο αυτό.
0: Εντάξει, ναι. Από τη μία φαίνεται πάρα πολύ ωραίο, αλλά δεν ξέρω. Ξέρω εγώ, δεν ξέρω τώρα. Δεν
1: εσύ πάντως, τον ήθελες πιο Σονσόν.
0: Όχι ρε παιδί μου, Σονσόν δεν όχι προς Θεού. Είσαι εγώ ειδικά δεν είναι αυτό. Απλά τώρα αυτό μου φάνηκε λίγο περίεργο.
1: Επειδή
0: και ριπόστ στο προφίλ.
1: Επειδή είναι η Ιωάννα Τούνη. Δηλαδή αν ήταν, τι να σου πω τώρα, ένα άλλο πρόσωπο ρε παιδί μου, οποιοδήποτε πρόσωπο. Αν ήταν η Ιωάννα Τσέλιγκ ας πούμε, θα σε ενοχλούσε.
0: Όχι βέβαια.
1: Αγιά σου.
0: Δεν μπορούσα να πω όχι.
1: Αστειεύομαι.
0: Ωραία. Αλλά
1: εγώ
0: τώρα
1: το προτιμώ αυτό.
0: Θα ανεβάζουμε κάθε μέρα ένα post και θα τα κάνουμε ένα.
1: Τον
0: τέτοιο.
1: Πρόεδρο θέλω, ένα διαρκεία. Δεν με νοιάζει ο Μητσοτάκης εμένα. Στον πρόεδρο ένα διαρκεία. Στον καλημέρα στον πρόεδρο να πω.
0: Έτσι. Λοιπόν, θα το κάνουμε κάθε μέρα, δούμε θα μας απαντήσει. Άμα δεν μας απαντήσει, συγγνώμη, είναι επιλεκτικό. Ναι, δεν είναι σωστή. Βέβαια. Αν εγώ ανεβάσω κάτι και δεν μου, δε μου κάνει ρηπό και κάνω κάμια πλάκα και δεν μου κάνει ρηπό.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Μετά θα αρχίσω να γκρινιάζω. Θα βγαίνω στον αέρα και θα γκρινιάζω. Για όλους όμως. Όποιος δεν μου κάνει ρηπό θα αρχίσω να γκρινιάζω. Θα στέλνω στον Κουτσούμπα, θα στέλνω στον Τσίπρα. Θα στέλνω στο, όποιο βρει στο Ανδρουλάκι.
1: Όποιο σου κάνει ρηπό θα κερδίσει την ψήφο σου.
0: Όπα. Όπα. Όπα. Παίζει πολύ βρώμικα. I like to move it, move it. You like to...

0: Γέλασα like πολύ. ο Θοδωρής έστειλε μήνυμα, λέει: Δημήτρη, είσαι καλά. Αν είχε περάσει, λέει τότε, ο Μητσοτάκης, λέει: Θα κάνατε σε αντίσκηνο εκπομπή σήμερα.
1: Έλα καλέ, υπερβολές.
0: Έλα τώρα, σιγά τώρα. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 7:59 πρώτα λεπτά. Είμαστε εδώ στον Love 97,5. Είναι Τετάρτη πρωί, είναι 9 του μηνός. Έχετε ξυπνήσει εσείς? Έχετε μπει σε πρόγραμμα ή είσαστε ακόμη στο χαλαρό? Γιατί η αλήθεια είναι ότι αυτή η εβδομάδα είναι και λίγο εβδομάδα προσαρμογής για όλους, για αυτούς που έχουν γυρίσει τουλάχιστον στα τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτέμβρη από τις διακοπές τους. Σιγά σιγά μπαίνουμε σε πρόγραμμα. Από την άλλη εβδομάδα νομίζω ότι.
1: Την εβδομάδα τελειώσαμε.
0: Εντάξει, θα μπούμε σε κανονικό πρόγραμμα. Λοιπόν, για στείλτε μας και τα μηνυματάκια σας, 694-711-11, το νουμεράκι μας στο Viber. 694-711-11, την καλημέρα σας και να μας πείτε αν έχετε καταφέρει να ξυπνήσετε εύκολα αυτή την εβδομάδα.
1: Σε τι κατάσταση είστε? Έχετε οργανωθεί, είστε ακόμα με το μισό μάτι ανοιχτό και το μισό κλειστό? Σε τι κατάσταση ξυπνάτε εύκολα το πρωί?
0: Αν έχετε έρθει και πιο νωρίς τον Αύγουστο, μπορεί πάλι, ακόμα να μην έχετε καταφέρει να ξυπνήσετε.
1: Πολύ πιθανό.
0: Να μην έχετε μπει σε πρόγραμμα. Λοιπόν, πάμε εμείς να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας τώρα να τσεκάρουμε λίγο κίνηση και καιρό.
2: Κίνηση στους δρόμους.
0: Λοιπόν, παιδιά, να σας θυμίσω ότι στο κέντρο κυκλοφορείτε όλοι. Μονίζει γη, δεν έχετε κανένα πρόβλημα, διότι ο δακτύλιος δεν έχει επιστρέψει
1: κάνει
0: ακόμη.
1: Κάνει
0: διακοπές και πολύ καλά κάνει. Κρανάκι, Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε, προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Από ό,τι βλέπω αυτή την ώρα, έχουν δυσκολέψει τα πράγματα στον Κηφισό, από το Εγάλεο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στα δύο ρεύματα. Η Κηφισίας και η Μεσογείου είναι μια χαρά, χωρίς προβλήματα είναι η Κατεχάκη, ίσως λίγο και από Ηλιούπολη προς Καρέα να δυσκολευτείτε λίγο. Η Συγκρού στην άνοδο είναι αρκετά καλά. Η Πειραιώς χωρίς κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Με κινησούλα η Λεωφόρος Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το ύψος του Σκαραμαγκά. Τσεκάρω τώρα να δω και την τιμή της κατοστάρας, της Αμόλυδης. 2,22 βλέπω. Η χαμηλότερη τιμή.
1: Τέλεια.
0: 2,99. Δηλαδή σχεδόν 3.
1: 3 ευρώ το λιτρό.
0: Η ανώτερη υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Αθήνα. Ο μέσος όρος 2,35 όσον αφορά την Αμόλυδη σήμερα στην Αττική.
2: Καιρός.
0: Την Αμόλυδη την κατοστάρα,
1: ναι.
0: Να το θυμίσω, μην μου πάτε και πάθετε κανένα σοκ.
1: Όχι, όχι, την κατοστάρα, ναι. Την καλή, την μπαμπάτσικη.
0: Την μπαμπάτσικη.
1: Στην Αττική, λοιπόν, σήμερα περιμένουμε λίγες νεφώσεις, πυκνότερες από το μεσημέρι και μετά. Οι άνεμοι βοριάδες, έντασή τους στα 4 μποφόρ και τοπικά στα ανατολικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Η χαμηλότερη τιμή στο Μέτσοβο σήμερα, θερμοκρασία, θα είναι στους 16 βαθμούς Κελσίου.
0: Μέτσοβο, τώρα στο Μέτσοβο έχει 16. Και,
1: ελάχιστη.
0: Ναι, και η μεγαλύτερη στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή ποια είναι?
1: Νομίζω σε εμάς προς το παρόν αυτά που βλέπω. 33 βαθμούς το μεσημέρι. Κολοκυθάκια από 75 λεπτά μέχρι 2 ευρώ και 49 λεπτά το κιλό.
2: Η ώρα είναι 8.

0: ενέργεια στη Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι?
2: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλυσίματα. Και το καλύτερο... Βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Ως γονιός θέλεις το καλύτερο για το παιδί σου. Στο Επίκεντρο Επιτυχίας, εδώ και 50 χρόνια, μετατρέπουμε την προσπάθεια σε επιτυχία. Με φροντιστήρια στην Ηλιούπολη, στη Γλυφάδα, στη Βάρη, στο Λαγονίσι, στα Καλύβια και στην Ανάβηση. Ένας στους δύο μαθητές μας αριστεύει στις πανελλαδικές. Γιατί η επιτυχία αρχίζει με επί.
4: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων AutoGas Ελλήν Στρίκος. Lenormand 198 Αθήνα.
6: Γιατί να βάζετε απλή αμολυβή?
5: Κάθε Τρίτη, μόνο στο πρατήριο Στρίκος, η κατοστάρα, μόνο 6 λεπτά διαφορά αναλύτρο από την απλή αμολυβή. Για καλύτερες επιδόσεις, για περισσότερα χιλιόμετρα αναγέμισμα. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
7: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
8: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
9: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
10: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
11: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
12: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,8.

0: Άντε γεια λέει. Λοιπόν, καλημέρα σας παιδιά, καλό πρωινό σε όλους. Εδώ είμαστε στον Love 97,5. Είμαστε στα μέσα της εβδομάδας, ούτε μπρος ούτε πίσω. Είναι και για μας και για εσάς που έχετε γυρίσει αυτή την εβδομάδα στη δουλειά. Είναι, ξέρεις, είναι τώρα είμαστε στα μέσα.
1: Η πρώτη εβδομάδα έφτασε στη μέση.
0: Ναι.
1: Κοιτάμε μπροστά τώρα.
0: Ναι, τώρα το μόνο που κοιτάμε νομίζω ότι είναι το Σαββατοκύριακο.
1: Το
0: μάτι μας είναι εκεί. Ναι, γιατί μετά από αυτή την πρώτη εβδομάδα νομίζω το Σαββατοκύριακο το χρειάζεσαι. Δηλαδή είναι για να συνέλθει, να στενιάρει.
1: Περιμένει πώ και πώ.
0: Παναγία μου, εντάξει, είπαμε. Ξυπνήσαμε μια εβδομάδα, αλλά να ξεκουραστούμε και λιγάκι. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 8 και 15.
1: Ναι.
0: Ανέκδοτα.
1: Ναι.
0: Θέλεις ή δεν θέλεις να
1: θέλω.
0: Μου πεις απόψε.
1: Ναι, θέλω.
0: Να ξέρετε το λόγιο για τους φίλους ακροατές που μας στέλνετε τα μηνύματα, γιατί χτες κάποιοι τα έχασαν τα ανέκδοτα, ότι φέτος τα ανέκδοτά μας θα είναι λίγο πιο νωρίς. Θα είναι 8 και 10, θα έχουμε 8 και 10, 8 και 4 θα είναι τα ανέκδοτα.
1: Εκείνη την ώρα περίπου. Ναι. Γιατί μετά έρχεται το κορίτσι.
0: Έχουμε την Εφέλη Ουρανού, έχουμε και αστρολόγο φέτος. Κατάλαβες, δηλαδή αναβάθμιση. Μιλάμε. Τζετάρισμα μεγάλο στην εκπομπή. Χώνουνε.
1: Η παραγωγή, ευχαριστούμε πάρα πολύ την παραγωγή.
0: Ευχαριστούμε,
1: μας έφερε και την καλύτερη αστρολόγο και να μας λέει τα αστρολογικά.
0: Θα έχουμε και πάρα πολύ ωραία πράγματα, τα οποία θα τα δείτε στη συνέχεια. Θα ξεκινήσουν και τα σχολεία, να μπούμε και εμείς σε πρόγραμμα και θα τα δείτε όλα και από την επόμενη εβδομάδα. Αλλά τώρα θέλω να μου δώσεις μία θερμοκρασία. Τι έχουμε.
1: Έξω, έχω να σου πω.
0: Δεν το ξέρω, το κατάλαβα με τη μηχανή το πρωί.
1: Έχει 20 βαθμούς.
0: 20 βαθμούς έχει. Παιδιά, ζητώ χίλια συγγνώμη, νόμιζα ότι θα είχε 35 και είχα υπολογίσει εντελώς διαφορετικά, αλλά.
1: Δεν έχω και μακριμάνικο.
0: Φύγαμε για τα ανέκδοτα της ημέρας.
2: Το ανέκδοτο της ημέρας με το Δημήτρη Ψεματίκα.
0: Ναι, γιατί είχα μια τέτοια όρεξη για σήμερα. Είχα όρεξη να ρίξω θερμοκρασία, αλλά κάνει και δροσούλα. Δηλαδή, κατάλαβες, έπεσα σε δύσκολη μέρα. Λοιπόν, θυμίζω ότι ό,τι ανεκδοτάκι βρίσκεται έτσι και σας αρέσει πάρα πολύ, μου το στέλνετε μέσα από την επίσημη σελίδα μου στο Facebook.
1: Δημήτρης Ψεματίκας με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Για να κάνουμε δουλίτσα, γιατί όπως καταλαβαίνετε, τώρα ξεκινάει η σεζόν και έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Οπότε θέλω να είσαστε εργατικοί. Εντάξει.
1: Ωραία.
0: Μπαίνει ένα σκελετό σε ένα μπαρ.
1: Ναι.
0: Και λέει, φιλέ, πιάσε μία μπύρα και μία σφουγγαρίστρα.
1: Καλά πάμε.
0: Γιατί οι βατραχάνθρωποι βουτάνε προς τα πίσω και όχι προς τα μπροστά.
1: Ναι, γιατί.
0: Γιατί.
1: Δεν ξέρω.
0: Γιατί μπροστά είναι η βάρκα. Λέει η γυναίκα στον άνδρα της, έχουμε δύο κόρες, θέλω και ένα γιο. Της λέει ο άντρας, γιο.
1: Γιο. Το πιο εύκολο είναι αυτό.
0: Λέει το αρσενικό σάντουιτς στο θηλυκό, θες να κάνουμε έρωτα. Λέει το θηλυκό, δεν μπορώ, έχω κέτσαπ.
1: Να φύγουμε σιγά σιγά, λες.
0: Και μάλιστα λέει, και πόσο χρονών είστε, 105. Α, να τα εκατοστήσετε. Πιο έντομο ζει σε κάστρα και βγάζει φως.
1: Η πυργολαμπίδα.
0: Ναι, ναι. Πολύ μπράβο ρε Ιωάννα. Πώς λέγεται αυτό που είναι κάτω από τη θάλασσα και φτιάχνει καφέ.
1: Δεν ξέρω.
0: Υπομπρίκιο. Το υπομπρίκιο. Λοιπόν, και ποιο ιστορικό ζώο ορμούσε σε κόκκινα πανιά. Ποιο προϊστορικό ζώο ορμούσε σε κόκκινα πανιά.
1: Ποιο. Ο δεινόταυρος.
0: Ο δεινόταυρος. Ναι ρε φίλε. Ναι ρε φίλε. Μπράβο ρε. Μπράβο.
1: Ο δεινόταυρος.
0: Ο δεινόταυρος. Πάρα πολύ ωραία. Πολύ καλά, μπράβο Ιωάννα.
1: Μπράβο.
0: Νομίζω χειρότερη από μένα θα γίνει στο τέλος. Μπράβο, ρε. Μπράβο, μπράβο, πραγματικά. Μπράβο. Ό,τι ανεκδοτάκι βρίσκεται έτσι και σας αρέσει πάρα πολύ, μου το στέλνετε μέσα από την επίσημη σελίδα μου στο Facebook.
1: Δημήτρης Ψεματίκας με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Γιατί έχουμε πολλή δουλίτσα μπροστά μας.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Καλημέρα σας, παιδιά. Καλό πρωινό. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα. Η Ελένη έστειλε μήνυμα. Λέει: καλημέρα, παιδιά. Πάω στο Παρίσι 2 φορές το χρόνο. Ποτέ δεν έχω φάει καλό κρουασάν. Το κρουασάν που θα πάρει στην Ελλάδα είναι ασύγκριτα καλύτερο.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Ελπίζω, λέει, τη Στούνη να είναι καλύτερο. Θα το δοκιμάσω και θα σας πω.
1: Με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό τώρα ως θέμα.
0: Τι, το κρουασάν, ε.
1: Μα είναι δυνατόν τώρα να μην τρως ωραίο κρουασάν στην Γαλλία.
0: Παιδιά, να σας πω κάτι. Δεν έχω πάει πουθενά στο εξωτερικό, πουθενά όμως, σας το λέω ειλικρινά, και να έχω φάει γλυκό καλύτερο από αυτά που τρώμε στην Ελλάδα. Δηλαδή, δεν
1: νομίζω. Το κρουασάν.
0: Όχι, γενικά. Γενικά τα γλυκά.
1: Μα το κρουασάν, λέω συγκεκριμένα.
0: Και το κρουασάν στο παλίτσι που έχω πάει δεν έχω.
1: Είναι σαν να μου λες, ας πούμε, τώρα ότι δεν κάνουμε ωραία μπουγάτσα.
0: Σαν να μην έχουν κάτι μέσα, σαν να λείπει κάτι. Δεν ξέρω. Σαν η γεύση λείπει. Λέει πολύ ξεραίλα αυτό που λέει το κρουασάν στο Παρίσι. Λένε και το κρουασάν και εδώ πέρα στο σούπερ μάρκετ να πας και να πάρεις κρουασάν είναι καλύτερο. Αλήθεια σου λέω. Δηλαδή, πραγματικά δεν έχω φάει καλό κρουασάν. Δεν έχω φάει καλά γλυκά στο εξωτερικό. Όπου και αν έχω πάει και με έχουν κεράσει γλυκό, δεν έχω πεθάνει με τίποτα. Νομίζω ότι πάντα εδώ πέρα θα έρθω σε ένα σαχαροπλαστή τη γειτονιά και θα φάω πολύ καλύτερο γλυκό από ό,τι τρώω στο εξωτερικό.
1: Okay.
0: Τίποτα. Όλα αυτά, ό,τι λένε από τα γλυκά του εξωτερικού, δηλαδή είτε πα Παρίσι, είτε Αυστρία, οι σοκολάτε που λένε στη Βιέννη και αυτά, του Ζάκερ και αυτά. Μπούρδε όλα. Δηλαδή τα τρώω και λέω σιγά, αυτό είναι ωραίο τώρα. Δεν έχω ευχαριστηθεί γλυκό. Και πα εδώ πέρα, μα έρανε γαλακτομπούρικο, μα έφερε ο Μανώλης γαλακτομπούρικο και πήγα να λέω.
1: Όταν παιδιά το γαλακτομπούρικο του Μανώλη.
0: Όπου ήταν ζεστό το γαλακτομπούρικο, πήγα να μου γύρισε το μάτι.
1: Και δεν μπορώ να σα πω και το ζαχαροπλαστείο τώρα.
0: Ναι,
1: ήταν συγκλονιστικό όμω.
0: Και μετά από μια αλυσίδα των δυτικών προαστίων, όπου πραγματικά δηλαδή, έφερε ο άνθρωπο το γαλακτομπούρικο και ήταν και ζεστό. Και λέω τι να μα πει. Τι να μα πει. Μπα περιπτώσει. Δεν λέω περισσότερα διότι έρχεται νεφέλη ουρανού, κυρίε και κύριοι, ετοιμαστείτε τα ζώδια τη ημέρα.
2: Τι λένε τα άστρα για σένα σήμερα? Έρωτας, τύχη, χρήμα ή απλά υπομονή? Τα ζώδια της ημέρας με την Νεφέλη Ουρανού.
3: Καλημέρα αγαπημένα μου πλάσματα του σύμπαντος. Είμαι η Νεφέλη Ουρανού και σήμερα είναι Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου. Φτάσαμε στη μέση της εβδομάδας. Το σώμα είναι στη δουλειά και το μυαλό ήδη στο Σαββατοκύριακο. Για να δούμε τι λένε τα άστρα. Κριέ μου, σήμερα χρειάζεται υπομονή. Κάποιος θα κινείται με ρυθμούς που για σένα θεωρούνται ακίνητος. Μην τον σπρώξεις. Ταύρε μου, θέλεις ησυχία, καλή παρέα και κάτι ωραίο να φας. Βασικά αυτή είναι η πρόβλεψή σου όλο τον χρόνο, αλλά σήμερα συμφωνούν και οι πλανήτες. Δίδυμε, πρόσεχε τι λες και σε ποιον. Ένα μικρό κουτσομπολιό μπορεί να κάνει ολόκληρη περιοδία και να επιστρέψει σε σένα πριν το μεσημέρι. Καρκίνε μου, σήμερα σε πιάνει νοσταλγία. Μην αρχίσεις όμως τα «τι κάνεις» σε ανθρώπους που με τόσο κόπο καταφέραμε να ξεφορτωθούμε. Λιοντάρι μου, θέλεις επιβεβαίωση. Αν μέχρι το μεσημέρι δεν σου έχει πει κανείς πόσο ωραίος είσαι, υπάρχει πάντα ο καθρέφτης. Παρθένε μου, κάποιος θα κάνει κάτι λάθος και φυσικά εσύ θα το δεις. Προσπάθησε μόνο να μην πεις «εγώ το είχα πει». Ξέρω, δύσκολο. Ζυγέ μου, τα ερωτικά θέλουν μια απόφαση. Αν περιμένεις σημάδι από το σύμπαν για να κάνεις την πρώτη κίνηση, αυτό είναι. Αν φας άκυρο, δεν με ξέρεις. Σκορπιέ μου, κάποιος προσπαθεί να καταλάβει τι σκέφτεσαι. Άστον, έχεις ήδη 3 σενάρια στο μυαλό σου και 2 από αυτά είναι απόρριτα. Τοξότη μου, θέλεις να ξεφύγεις από τη ρουτίνα. Πριν κλείσεις αεροπορικά, κοίτα λίγο και το υπόλοιπο της κάρτας. Μπορεί να σου περάσει. Εγώ και ρε, θα σου πούν εσύ τα καταφέρνεις καλύτερα. Μην κολακευτείς, είναι ο ευγενικός τρόπος να σου φορτώσουν κι άλλη δουλειά. Υδροχόε μου, σήμερα θα έχεις μια ιδιοφυή ιδέα, τουλάχιστον για σένα. Για να την καταλάβουν οι υπόλοιποι, πιθανότατα θα χρειαστεί PowerPoint. Και ηχθή μου, κάποιος μπορεί να σου πει απλώς καλημέρα και εσύ μέχρι το βράδυ να έχεις φανταστεί σχέση, συγκατοίκηση και διακοπές. Ηρέμησε, ακόμα στην καλημέρα είμαστε. Και αυτά ήταν τα άστρα για την Τετάρτη. Και να θυμάστε, αν σήμερα όλα πάνε στραβά, μην κατηγορήσετε αμέσως τους πλανήτες. Μπορεί απλώς να χρειάζεστε καφέ. Είμαι η Νεφέλη Ουρανού και αύριο θα ξανακοιτάξω ψηλά, για να ξέρετε εσείς τι σας περιμένει εδώ κάτω.
4: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Αυτά από την Εφέλη μας.
1: Εφέλη
0: με τον εξαιρετικό τρόπο που περιγράφει τα ζώδια καθημερινά. Πάμε να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας, να δούμε πώς είναι τα πράγματα αυτή την ώρα. Να σας θυμίσω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με μονό και ζυγό αριθμό κυκλοφορίας, διότι δεν έχει επιστρέψει ο δακτύλιος. Είναι ακόμη στις καλοκαιρινές διακοπές. Τώρα, κατά τα άλλα, να σας πω: Κρανάκι, Ζωνούλα δεν ξεχνάμε, προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους και έχουμε με κίνηση πλέον τον Κηφισό από το Αιγάλιο μέχρι τη Μεταμόρφωση και στα 2 ρεύματα. Πυκνή ροή θα συναντήσετε και στην Κατηχάκη από Ηλίου. λίγο πολύ προς καρέα. Το υπόλοιπο κομμάτι της όμως είναι πάρα πολύ καλά αυτή την ώρα, χωρίς προβλήματα. Δεν θα δυσκολευτείτε ιδιαίτερα στην Κηφισία, στην άνοδο. Από ό,τι βλέπω, χωρίς ιδιαίτερο πρόβλημα αυτή την ώρα είναι και Σικρού, με κίνηση από το ύψος της Χαμοστέρνας με κατεύθυνση προς το κέντρο. Και η παραλιακή, από ό,τι βλέπω αυτή την ώρα, είναι πάρα πολύ καλά. Λίγο θα δυσκολευτείτε αυτή την ώρα στην Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το ύψος του Σκαραμαγκά. Για να τσεκάρω λίγο και το φυσικό αέριο, το υγραέριο. Mm-hmm. Να δούμε τι τιμές έχουμε σήμερα στην Αττική. Το υγραέριο ίσως είναι στην καλύτερη του φάση συγκριτικά με τα υπόλοιπα. 0,89 ξεκινάει η χαμηλότερη τιμή μέχρι 0,99 η ανώτερη.
2: Ο καιρός.
1: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε λίγες νεφώσεις, πυκνότερες από το μεσημέρι και μετά. Οι άνεμοι βοριάδες, η έντασή τους στα 4 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά στα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στο Καρπενήσι ελάχιστη 17 βαθμούς, δροσιά και εκεί. Και μπρόκολο βρίσκουμε σήμερα από 1,79 μέχρι 4,49 λεπτά το κιλό.
5: Party Mix με το Μιχάλη Πίτσιο. Το καλύτερο Party Mix της Αθήνας κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 10 το βράδυ.

0: City Mix με το Μιχάλη Πίτσιο. Μόνο στον Love 97,5. In the nighttime.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
3: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
2: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.
4: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
5: Σχολεία, δουλειές, ό,τι και αν ξεκινάς, έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε Nescafé Azira, Concentrate Coffee και Ice Mixes, Pedigree, Perfect Fit, Caesar και Siba, ένα συν ένα δώρο. Γαλαξίας.
6: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
7: Πρατήριο υγρών καυσίμων, AutoGas, Ελλήν, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα.
8: Γιατί να βάζετε απλή αμόλυβδη?
7: Κάθε Τρίτη, μόνο στο πρατήριο Στρίκος, η κατοστάρα, μόνο 6 λεπτά διαφορά, αναλύτρο, από την απλή αμόλυβδη. Για καλύτερες επιδόσεις, για περισσότερα χιλιόμετρα αναγέμισμα. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
9: Ακούς Love 97,5.

0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Πού κάτσε να δω ποια φίλη το έστειλε. Κάποια φίλη έπιασε και από πού ήταν το γαλακτομπούρικο που μα στείλανε. Ποια ήταν
1: εκεί
0: τώρα.
1: Λέω
0: ποια,
1: και εγώ, ναι.
0: Ποια φίλη
1: η
0: το
1: έστειλε.
0: Η Νινέτα το έστειλε.
1: Ναι, Νινέτα, ναι, ναι, ναι.
0: Νινέτα από αυτό το σαχαροπλαστείο
1: αυτό
0: είναι.
1: Αυτό το μεταξύ που είπαμε.
0: Το
1: δύο πραγματάκια και η Νινέτα έστειλε αμέσω.
0: Κατάλαβε
1: ποιο είναι το σαχαροπλαστείο.
0: Βεβαίω. Δηλαδή πραγματικά. Να τώρα και η Μαρία έχει στείλει μήνυμα και λέει παιδιά συμφωνώ και στην Ιταλία λέει που πήγα φέτο το κρουασάν ήταν λέει μαύρα χάλια. Εντάξει, ήταν ξεραίλα.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, δεν ξέρω, δηλαδή πραγματικά σας ρωτάω κιόλας για να μου πείτε, έχετε ταξιδέψει πουθενά στο εξωτερικό και να έχετε φάει κανένα γλυκό που να είπατε πω, πω ρε φίλε, να μου να δω να τρώγα τέτοιο κάθε μέρα.
1: Δεν
0: δηλαδή,
1: ξέρω.
0: Πραγματικά
1: δεν μπορώ να
0: ενώ ξέρω εγώ το γαλακτομπούρεκο.
1: Ναι.
0: Στην Ελλάδα που είναι ένα απλό παραδοσιακό γλυκό, ρε παιδί μου, δεν είναι μοντερνιά. Το γαλακτομπούρεκο είναι classic γλυκό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλά μαγαζιά σε όλη την Αθήνα, σε όλη την Ελλάδα που πα και τρώσει γαλακτομπούρεκο, γαλακτομπούρεκάρα. Δηλαδή με το που το τρώσει και λε, πω, ρε φίλε, έφαγα ένα γαλακτομπούρεκο. Πόσου έχετε ακούσει που λένε, όπω έφαγα ένα γαλακτομπούρεκο από αυτόν. Κατάλαβε.
1: Ναι.
0: Στο εξωτερικό δεν έχω πάει, ρε παιδί μου. Δηλαδή πείτε μου αν έχετε πάει κάπου.
1: Θα πάω και θα σου πω.
0: Ναι, γιατί συγγνώμη εκεί που έχει ταξιδέψει. Μαζί
1: εκεί που έχω ταξιδέψει. Κοίταξε να σου πω τώρα. Σκέφτομαι.
0: Ναι.
1: Τα τσούρος ας πούμε, που είχα φάει στη Μαδρίτη
0: ναι.
1: ήταν συγκλονιστικά.
0: Πόσο συγκλονιστικά ήταν τα τσούρος. Σιγά τώρα το.
1: Τι
0: τα τσούρος.
1: Τώρα.
0: Τι τσούρος είναι, τηγανίδια
1: τσούρος...
0: είναι.
1: Δεν είχε λάδι όμως.
0: Είναι, αλλά τηγανίδι είναι. Τι είναι τώρα, ένα φύλλο εκεί πέρα τηγανισμένο.
1: Δεν
0: δηλαδή...
1: είναι σαν λουκουμά αυτό το πράγμα.
0: Ναι,
1: αλλά δεν είχε καθόλου λάδι.
0: Πιο πολύ.
1: Και σοκολάτα μέσα ήταν.
0: Εντάξει, πα με το. Θέλω να σου πω επειδή δεν γλυκό.
1: Και παγωτό στην Ιταλία που έφαγα ήταν πάρα πολύ.
0: Εντάξει, άντε το παγωτό τη Ιταλία. Μπορώ να σου πω ότι εντάξει, μπορεί να υπάρχουν κάποια μαγαζιά που να έχουν πάρα πολύ ωραίο παγωτό.
1: Ναι.
0: Εντάξει, άντε με το παγωτό πες. Αλλά γενικά, τι να μας πούνε πραγματικά για τα γλυκά. Δηλαδή, ό,τι.
1: Εκείνα, τέλος πάντων.
0: Τι δεν έχει, μωρέ, δεν έχει. Δηλαδή, πραγματικά στο λέω.
1: Δεν έχει.
0: Δεν έχει. Δηλαδή, αυτό το πράγμα
1: έχει.
0: Που μπαίνουμε εμείς σε ζαχαροπλαστεία
1: ναι.
0: και έχει τόσα ωραία γλυκά να διαλέξεις. Δηλαδή, που παίρνει, ξέρω εγώ, από γαλακτομπούρικο κατά ύφη, ιστορίες και τα λοιπά, τα οποία είναι παραδοσιακά,
1: ναι.
0: μέχρι τα γλυκά, ακόμα και οι τούρτες οι δικές μας και οι πάστες και τα γλυκά, νομίζω ότι είναι πολύ πιο ωραία από ό,τι είναι στο εξωτερικό. Δεν έχω πάει.
1: Εντάξει. Δεν διαφωνώ.
0: Θυμάσαι κάτι που να σου έχει μείνει τόσο έντονα που να λες θέλω να ξαναπάω εκεί και να φάω αυτό. Ενώ το γαλακτομπούρικο μπορεί να φύγει από τη μία πλευρά τη Αθήνα να πα στην άλλη για να πάρει ένα γαλακτομπούρικο.
1: Ναι, αυτό.
0: Αυτό δεν θα σου πω.
1: Θα κανονίσω κανένα ταξίδι, να πάω στο εξωτερικό για ρεπορτάζ και θα έρθω να σου πω.
0: Ο Πάνος λέει κρέπε στη Γαλλία.
1: Ορίστε.
0: Συγγνώμη, να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Κρέπε στη Γαλλία. Σκεφτείτε πόσε κρεπερί υπάρχουν στην Αθήνα και τι κρεπάρε φτιάχνουν.
1: Καλά, δεν μπορούμε τώρα να τα κυρώνουμε όλα μόλι και εσύ.
0: Όχι, ρε παιδί μου, θέλω να σου πω ότι γενικά τα γλυκά μα είναι άλλο level. Δεν ξέρω αν το έχουμε συνηθίσει. Έχουμε συνηθίσει τα υλικά που έστειλε ένα φίλος και λέει ρε παιδιά, μάλλον έχουμε συνηθίσει τα υλικά. Δεν ξέρω, νομίζω. Α, τη Κωνσταντινά, όρισε.
1: Όλοι για την Τουρκία λένε.
0: Ναι, αυτό τη Τουρκία, εκεί μπορώ να συμφωνήσω.
1: Ναι.
0: Εκεί μπορώ να συμφωνήσω.
1: Δεν
0: δηλαδή,
1: έχω, απόψη, δεν έχω πάει.
0: Στην Τουρκία, αν εξαιρέσει τα τουριστικά που παίρνει σε πακέτα,
1: ναι,
0: μπακλαβάδε,
1: τα
0: λοιπά.
1: Με τα δικά μας.
0: Αυτό δεν θα σου πω. Δηλαδή, στην Τουρκία όμω, πα και λε, τρώ ένα κατά ύφη,
1: ναι.
0: τρώ κανένα γλυκό δικό του και λε, ρε παιδί μου, ναι, όντω είναι πάρα πολύ ωραίο. Να ξαναπάω για να φάω. Αλλά τώρα τα υπόλοιπα, να. Ο Κωνσταντίνο, λέει, τι τσούρο λέει, βρε Ιωάννα.
1: Γιατί, παιδιά μου.
0: Τσούρο,
1: έμα. Γιατί. Ήταν πολύ ωραία τα τσούρο. Πώ το είπε.
0: Έχει και, και στην Πορτογαλία.
1: Οι τουλούμπες, άλλο γλυκό, παιδιά. Η τουλούμπα. Πολύ ωραία. Σερών επίσης. Φανταστικές οι τουλούμπες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά είναι άλλο γλυκό, άλλη φάση.
0: Βλέπεις τώρα
1: ναι.
0: πόσα γλυκά λέμε εμείς εδώ. Δηλαδή, ξεκινήσαμε από ένα γαλακτομπούρικο και άμα το σου αφήσω τώρα να λένε διάφορα.
1: Γιατί όχι.
0: Θα πάμε σε 850 γλυκά. Θα καταλάβεις δηλαδή ότι εδώ πέρα έχεις πάρα πολλά γλυκά.
1: Τα εκλέρ στη Γαλλία μου λένε. Επίσης, πολύ σωστό το μήνυμα αυτό που μόλις έλαβα. Και οι δικοί μας οι σεφ στη Γαλλία σπουδάζουν. Πολύ.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά έχουν άλλο. Δεν ξέρω.
1: Γι' αυτό
0: ρωτάω.
1: Τρόπος,
0: είναι τα υλικά, άλλο ο τρόπο. Δεν ξέρω.
1: Να μην έχουν τόση ζάχαρη.
0: Νομίζω ότι τα δικά μα τα γλυκά είναι γεμάτα γεύση. Δηλαδή έχουν πολύ. Δεν ξέρω. Ζάχαρη, τα άλλα υλικά φταίνε. Δεν ξέρω. Όταν πα έξω είναι λίγο ξενέρο. Όχι λίγο. Είναι πολύ ξενέρο τα γλυκά.
1: Ναι.
0: Δεν
1: θα
0: έχει.
1: Κανονίσω ένα ταξίδι για ρεπορτάζ και θα έρθω να σου πω μετά.
0: Καλά, μα να γυρίσει να πάρει 15 ταξίδια και να γυρίσει 15 χώρε τη
1: ναι,
0: Ευρώπη για να.
1: Πρέπει να είναι ολοκληρωμένη η άποψή μου.
0: Μπα.
1: Ευχαριστώ.
0: Τον ευτύχη θα κάνει
1: ναι,
0: για τα γλυκά.
1: Τον
0: αποστολή γλυκό.
1: Προτιμώ να κάνω τον Τάσο Δούση.
0: Ναι.
1: Τον ευτύχη
0: με έτσι. Συγχωρείτε.
1: Είμαι team Δούση.
0: Θα πα με την κουφριτούλα εκεί πέρα να κάνει τον ευτύχη.
1: Γι' αυτό.
0: Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 8:45. Είσαστε έτοιμοι να παίξουμε τι σου θυμίζει μου. Movie Edition, που είναι το καινούριο μας παιδάκι φέτος. Διότι το τι σου θυμίζει άλλαξε και έγινε Movie Edition.
1: Το δυσκολέψαμε λίγο.
0: Το δυσκολέψαμε. Εντάξει τώρα.
1: Το αλλάξαμε.
0: Αυτή τη βδομάδα είναι έτσι λίγο πιο.
1: Εύκολα τα πράγματα.
0: Εύκολο για να μπορέσετε να μπείτε σε πρόγραμμα και να καταλάβετε τι ακριβώς κάνουμε. Που εντάξει, εύκολο είναι. Ουσιαστικά έχουμε διαλόγους από κάποιες τηλεοπτικές σειρές, από κάποιες ταινίες και εσείς καλείστε καθημερινά να θυμηθείτε από πού είναι ο διάλογος, από ποια ταινία, από ποια σειρά. Από πού έχουμε βρει αυτό το απόσπασμα και το ακούτε καθημερινά.
1: Και το έχουμε κάνει εύκολο τώρα τις πρώτες μέρες για να μπείτε λίγο στο νόημα. Από και την επόμενη εβδομάδα δεν υπόσχομαι.
0: Και το σημερινό είναι πάρα πολύ εύκολο.
1: Ναι, πολύ
0: χαρακτηριστικό. Εντάξει, πάρα πολύ εύκολο. Ναι. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι.
1: Ναι.
0: Φύγαμε!
2: Τι σου θυμίζει Movie Edition?
1: Ένα κουτί μαρμελάδα. Πόσο το κουτί, πόσο το κουτί? Όχι. Όχι, το κουτί είναι ακριβό. Χήμα. Χήμα, δεν έχει χήμα.
0: Κουτί να παραγγείλει. Θα πάρεις τώρα μία προκαταβολή από το μισθό σου.
1: Κουτί, κουτί. Ακούς και τη Στέφανε, κουτί, ναι, ναι, βερίκοκο. Και βάλε και λιγουλάκι ζαμπόν.
0: Ο μισθός σου θα είναι 5.000 το μήνα.
1: Δύο κουτιά, κύριε Στέφανε, ναι. Δύο κουτιά μαρμελάδα και μπόλικο ζαμπόν. Βάλε, βάλε, 150-200 γραμμάρια. Και άκου, κύριε Στέφανε, βάλε και τρεις σοκολατίτσες για τα παιδιά από εκείνες τις φθηνές, ξέρεις.
0: Ο μισθός σου δηλαδή μαζί με τις υπερορίες μπορεί να φτάνει τις 7 ή τις 8.000.
1: Άκου, κύριε Στέφανε, βάλε 6 σοκολάτες, 2 για το κάθε παιδί και εκείνες του γάλατος, ξέρεις. Και 6 κουτιά γάλα και βάλε και 3 μπουκάλια κρασί.
0: Για να σας δω τώρα.
1: Ευκολάκι, εντάξει,
0: ευκολάκι ήταν.
1: Τώρα.
0: Ευκολάκι, ευκολάκι. Λοιπόν, όσοι καταλάβατε, που νομίζω καταλάβατε όλοι σήμερα, παίρνετε κινητό και στέλνετε μηνυματάκι. 694-711-11. Το νουμεράκι μας στο Viber. 694-711-11. Ονοματεπώνυμο και την απάντησή σας από πού ήταν το σημερινό movie απόσπασμα. Στο τι σου θυμίζει εδώ στον Love 97,5.

0: Η Όλγα έστειλε ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα. Λέει, παιδιά, λέει, παρόλο που δεν μου αρέσει το αγγλικά, με έχει πιάσει η Ελιόρια. Με το. Σιελόρια. Σιελόρια. Με έχει πιάσει με τα αγγλικά που συζητάτε.
1: Πάθατε. Η Μαριλένα.
0: Η Μαριλένα. Τι έστειλε.
1: Παστέλ ντενάτα κον κανέλα στην Πορτογαλία.
0: Παστέλ ντενάτα κον κανέλα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τώρα να μπεις μέσα και να πεις σε ένα ζαχαροπλαστείο δεν θέλω μια παστέλ ντενάτα κον κανέλα.
1: Στην Πορτογαλία είναι το νούμερο ένα γλυκό.
0: Και τα λοιπά. Δηλαδή είναι αυτό τώρα γλυκό. Τι είναι αυτό τώρα.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Τι γλυκό είναι αυτό το παστέλ ντενάτα.
1: Τώρα είναι με μια κρέμα.
0: Που από πάνω έχει το.
1: Κάπως έτσι
0: και έχει
1: το
0: από πάνω το.
1: Ναι, από κάτω είναι σαν ταρτάκι. Σκέψω το ζυμαράκι του.
0: Ναι.
1: Εντάξει, και από πάνω έχει μια κρέμα με γάλα και υπόλοιπα.
0: Α, okay.
1: Και από πάνω είναι λίγο καμένο.
0: Γαλακτομπούρικο σε φύλλο δηλαδή. Σε φωλιά.
1: Ας πούμε.
0: Γαλακτομπούρικο σε φωλιά με κανέλα.
1: Σε ταρτάκι.
0: Γατάκια τώρα. Δηλαδή τρελαθούμε τώρα. Δεν υπάρχει, παιδιά. Δηλαδή πραγματικά.
1: Να, Δημήτρης, μόνο εμείς λέει είμαστε οι καλύτεροι. Καλά μακράν.
0: Να σου πω κάτι. Δεν είναι τυχαίο που όλοι. Τι είναι αυτό το σουτζούκλο κουμ, ποιος μου σας στείλει ο Δημήτρης.
1: Σουτζούκλο κουμ βέβαια.
0: Ωραίο. Λοιπόν, δεν είναι

0: Ούτε να το δω. Ούτε να το δω. Εκλέρ, εγώ στο Παρίσι που πάω εδώ πέρα και παίρνω κάτι εκλεράρε, κάτι τεράστιε.
1: Δοκίμασε όταν πήγε στο Παρίσι, εκλέρ.
0: Και
1: δεν ήταν ωραίο.
0: Ξέρεις τι πήρα? Αυτό κορνέ. Πήρα κορνέ με σαντουιγί που έλεγε.
1: Εκλέρ, έφαγες.
0: Δεν θυμάμαι τώρα. Πρέπει να έφαγα και εκλέρ.
1: Και δεν ήταν ωραίο.
0: Να σου πω κάτι. Τα εκλεράκια που πάμε στο γραφείο, που φέρνουμε στα γραφεία όταν γιορτάζει κανένα και τα κοκκάκια, μακρά καλύτερα. Που παίρνει τα εκλεράκια και είναι μπουκίτσα τώρα, τα κάνουν και μικρά. Γιατί εμεί όταν ήμασταν μικροί, παίρναμε μεγάλα εκλέρ.
1: Μεγάλα
0: να, με το συμπάθειο κάτι τέτοια ήταν. Τώρα
1: είναι. Φορταστικά.
0: Ναι, το ευχαριστώ σου. Που είναι τόσο αφράτο, ειδικά μα το πετύχει και αφράτο το εκλέρ που το. Που λιώνει και φεύγουν δεξιά και αριστερά οι κρέμε. Παναγία μου πρωί-πρωί, κατάλαβες. Δεν υπάρχει. Σαν τα δικά μας τα αγγλικά παιδιά, δεν υπάρχει. Ναι. Δηλαδή και το κορνέ που έφαγα εγώ στο Παρίσι,
1: ναι,
0: που λέω άντε κορνέ, ήταν σαν μπετονιέρα ήταν το κορνέ από κάτω. Όχι, ο φρόσκαλα δεν το συζητώ, το κερασάκι ψεύτικο. Τίποτα δεν είχε, ρε. Μούφα σου.
1: Είσαι ό,τι πρέπει για ταξίδια, εσύ. Να κάτσει εδώ που κάθεσαι να πάμε.
0: Όχι, ρε παιδί μου, να το πάω, αλλά δεν εκτιμώ τα αγγλικά έξω. Γενικά μου φαίνονται τα αγγλικά του πάρα πολύ ξενέρωτα. Πάρα πολύ ξενέρωτα. Γενικά τα γλυκά στο εξωτερικό μου φαίνεται πολύ ξενέρωτα. Δεν έχω ευχαριστηθεί γλυκό. Δεν έχω πάει κάπου και να πω, όχι ρε φίλε, τι γλυκάρα είναι αυτή.
1: Δεν έχεις πάει
0: και στην Τουρκία
1: μέρη.
0: Και στην Κωνσταντινούπολη που έχω πάει.
1: Ναι.
0: Τα γλυκά, αυτά τα τουριστικά, τα μαγαζιά που πουλάνε στον κόσμο εκεί πέρα, που είναι στις μεγάλες, στην Ταξίμ και σε αυτές τις περιοχές εκεί πέρα που πάνε πάρα πολλοί τουρίστες, είναι μούφα. Για να φας καλό γλυκό στην Τουρκία, σιροπιαστό,
1: ναι,
0: που και εμείς έχουμε αντίστοιχα, στην Κωνσταντινούπολη, πρέπει να πας σε καμία γειτονιά να πετύχεις κανένα της γειτονιάς. Είναι και Ιακώ που το φτιάχνει παραδοσιακά. Γιατί όλα τα άλλα είναι μούφα, προκάτ. Δεν έχει τίποτα σοβαρό.
1: Είσαι
0: ενώ εμάς το ξαναλέω.
1: Πολύ αυστηρός, πιστεύω.
0: Συγγνώμη, γιατί εσύ έχεις πάει. Αφού δεν έχεις να μου πεις κάτι, δεν μου λες ότι κάνει ένα γλυκό και να μου
1: σου πω. Δεν το σκεφτώ, ρε φίλε, αλλά δεν τα δε.
0: Εντάξει,
1: δηλαδή, δεν τα διαγράφω όλα έτσι.
0: Πώς τα διαγράφω.
1: Δεν μπορεί δηλαδή.
0: Εμπειρικά το λέω, δεν το λέω.
1: Παγωτό που έφαγα στην Ιταλία, θυμάμαι, σου λέω ξανά. Γιατί ήταν καλό.
0: Καλό
1: καιρό, ήταν πολύ καλό.
0: Εντάξει, συμφωνώ.
1: Ναι.
0: Συμφωνώ, γιατί εμείς στην Ελλάδα οι περισσότεροι δεν τρώμε παγωτό. Δεν τρώμε τζελάτο, αυτό που λένε στην Ιταλία, ρε παιδί. Δεν τρώμε τζελάτο.
1: Ναι.
0: Συνήθως είναι με παράγοντα. Άλλα. Άμα δεις, δεν είναι τα περισσότερα από αυτά που τρώμε, δεν είναι γλυκά. Λέει γλύκισμα παγωμένο, κάτι άλλο λέει.
1: Πού το λέει αυτό?
0: Στις ταμπέλες πάνω, άμα διαβάσεις.
1: Ναι.
0: Δεν είναι παγωτά όλα αυτά που τρώμε.
1: Στο ζαχαροπλαστή που πάω να πάρω παγωτό, δεν είναι παγωτό.
0: Δεν είναι όλα παγωτά. Το τζελάτο έχει ειδικό τρόπο. Αυτό που λένε στην Ιταλία έχει ειδικό τρόπο παρασκευή. Γίνεται με ειδικό τρόπο. Τα άλλα είναι λίγο. Πώς το λένε, σκόνη από κάτι που την ανακατεύουν
1: σκόνη,
0: και τα. Ναι, δεν είναι παγωτό.
1: Ναι.
0: Το ρίτσινο το παγωτό στην Ιταλία, εντάξει, συμφωνώ. Μπορεί να είναι καλό.
1: Ωραία,
0: αλλά πιστεύω. Γενικά, σαν αγγλικά, δηλαδή αυτό εμείς που μπαίνουμε σε ζαχαροπλαστείο, δεν νομίζω ότι το έχεις πάθει στο εξωτερικό. Στο ζαχαροπλαστείο στην Ελλάδα μπαίνεις και δεν ξέρεις τι να πάρεις.
1: Δεν έχω μπει σε ζαχαροπλαστείο στο εξωτερικό έτσι να πάθω πλάκα, η αλήθεια είναι,
0: ναι,
1: αλλά δεν το κυνήγησα κιόλα.
0: Όχι, αυτοί ξέρεις τι έχουν. Στο εξωτερικό έχουν κάτι που είναι παραδοσιακό ένα πράγμα. Και πα σε κάποια μαγαζιά που έχουν αυτό το ένα πράγμα σε διαφορετικές βερζιόν.
1: Ναι.
0: Εντάξει, άντε, εκεί να πει κάτι. Αλλά δεν πήγε στο Παρίσι και αφαιρεί γλυκά. Οι περισσότεροι
1: το
0: πλερώνε φέρνουν από το αεροδρόμιο.
1: Δεν πήγα στο Παρίσι, τελεία.
0: Ναι, όχι,
1: όταν θα πάω, θα σου πω.
0: Θέλω να σου πω, επειδή περισσότερο από το εξωτερικό πάνε στα duty free και φέρνουν γλυκά από κάτι τον πλερώνουν.
1: Καλά, θα σου φέρει το εκλέρ από το Παρίσι, θα το φέρει στην Ελλάδα.
0: Γιατί?
1: Θα πάω να σου φέρω κρουασάν από την Τούνη.
0: Κρουασάν από το Παρίσι. Πάμε Τούνη. Να πάρουμε κρουασάν.
1: Να
0: πάω Παρίσι για να πάρω το κρουασάν τη Τούνη να το φέρω πίσω.
1: Αλλά γιατί όχι, γιατί εμεί θα κάνουμε καλύτερα.
0: Αν έχετε πάει κάπου και έχετε φάει σοβαρό γλυκό και έχετε πραγματικά γουστάρατε και λέγατε θέλω να ξαναπάω εκεί γιατί έχω φάει φανταστικό γλυκό. Δεν μιλάμε και την Ελλάδα. Μην μου αρχίσετε και μου λέτε στα Γιάννηνα, στις Σέρες και στα λοιπά.
1: Όχι, εμείς έχουμε τα καλύτερα έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι. Να μου πείτε και το εξωτερικό. Να έχετε πάει κάπου, να έχετε φάει τέτοιο γλυκό που να έχετε τρελαθεί. Που να έχετε γυρίσει πίσω και
1: ναι,
0: να το έχετε βάλει δίπλα από ένα γαλακτομπούρικο και να λέτε αυτό είναι πιο ωραίο. Πείτε μου. Υπάρχει. Άμα υπάρχει εδώ. Ποιος έχει κότσια, στέλνετε μήνυμα. 6, 9,
1: 10. Θα σας μπλοκάρει μετά.
0: Στείλτε εδώ πέρα και να δείτε τι έχετε να πάθετε αργότερα.

0: Αποστόλης.
1: Καλημέρα σας, παιδιά. Καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Η ώρα έχει πάει 9 ακριβώς και φύγαμε να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Θυμίζω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με μονό και ζυγό αριθμό κυκλοφορίας. Κρανάκι, ζωνούλα, δεν ξεχνάτε, κυκλοφορούν όλοι γιατί λείπει ο δακτύλιος. Θα επιστρέψει τον Οκτώβρη. Κρανάκι, ζωνούλα, δεν ξεχνάτε, προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους και από ό,τι βλέπω αυτή την ώρα έχουμε κίνηση στο Κηφισό από το Εγάλεο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια και στα δύο ρεύματα. Έχει αυξηθεί η κίνηση στην άνοδο του Συγκρού. Πριν από τη Χαμοστέρνας πλέον ξεκινάει με κατεύθυνση προς το κέντρο. Θα δυσκολευτείτε από ό,τι βλέπω στην Κατηχάκη από Ηλίουπολη προς Καρέα, αλλά μετά η Κατηχάκη μετά τον Καρέα είναι πάρα πολύ καλά μέχρι και τη Μεσογείον. Και αναδιαστήματα έτσι θα συναντήσετε μικρά μποτιλιαρίσματα στην άνοδο της Κηφισίας. Γενικά είμαστε πάρα πολύ καλά για την ώρα. Να προσέχετε πολύ στους δρόμους, να μην ξεχάσετε κρανάκι ζωνούλα. Και πάμε να δούμε τι γίνεται σήμερα με το δίζελ κίνησης στην Αττική. Χαμηλότερη τιμή βλέπω στο 1,78. Η ανώτερη είναι στο 2,49,9, δηλαδή 2,50. 2,5 ευρώ το δίζελ. 2,5 ευρώ. Και ο μέσος όρος σήμερα στην Αττική είναι στο 2,019.
2: Ο καιρός.
3: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε λίγες νεφώσεις πυκνότερες από το μεσημέρι και μετά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση μέχρι 4 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στην Κεφαλονιά η μέγιστη στους 27 βαθμούς Κελσίου και πιπεριές βρίσκουμε σήμερα από 1,29 μέχρι 4 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό.
4: Η ώρα είναι 9.

0: ενέργεια στη Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
2: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
0: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go4More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
4: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
5: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
4: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Ως γονιός, θέλεις το καλύτερο για το παιδί σου. Στο Επίκεντρο Επιτυχίας, εδώ και 50 χρόνια, μετατρέπουμε την προσπάθεια σε επιτυχία. Με φροντιστήρια στην Ηλιούπολη, στη Γλυφάδα, στη Βάρη, στο Λαγονίσι, στα Καλύβια και στην Ανάβηση. Ένας στους δύο μαθητές μας αριστεύει στις πανελλαδικές. Γιατί η επιτυχία αρχίζει με επί.
7: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
8: Πρατήριο υγρών καυσίμων, Auto Gas, Ελλήν, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα.
9: Γιατί να βάζετε απλή αμολυβή?
8: Κάθε Τρίτη, μόνο στο πρατήριο Στρίκος, η κατοστάρα, μόνο 6 λεπτά διαφορά, αναλύτρο, από την απλή αμολυβή. Για καλύτερες επιδόσεις, για περισσότερα χιλιόμετρα αναγέμισμα. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
10: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
11: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει. Σε διαμορφώνει. Γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
12: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
13: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,8.

0: Έξαλλος γινωμένα, ξέρετε. Έξαλλος, έξαλλος, έξαλλος.
1: Ποιος σε πείραξε?
0: Είδα τώρα πάλι ένα βίντεο, ρε παιδιά. Δηλαδή, πραγματικά, πώς μπορεί να συμβαίνει αυτό? Είδα πάλι ένα βίντεο στην παραλιακή, στη Βούλα.
1: Ναι.
0: Όπου έχει καταγράψει ένα παλικάρι το οποίο οδηγεί το βράδυ, γύριζε σπίτι του προφανώς, και έχει γράψει ένα βίντεο που στη Βούλα είναι ο άλλος στο αντίθετο ρεύμα και πηγαίνει κανονικά. Δηλαδή, ερχόταν ο άνθρωπος προς το Φάλιρο, ξέρω εγώ, από τη Βούλα, προς τη Γλυφάδα, και στο ρεύμα που πήγαινε προς Γλυφάδα ήταν ανάποδα, ερχόταν βραδιάτικα αυτοκίνητα. Ανάποδα όμως. Ανάποδα. Εντελώς. Δηλαδή,
1: και
0: πραγματικά.
1: Ξαφνικά το βλέπεις μπροστά σου,
0: εντωμεταξύ.
1: Σε έναν δρόμο σαν αυτόν τη παραλία που έχει και νησίδα, ξαναλέω.
0: Που έχει και νησίδα, που ξεχωρίζει το ποιο πηγαίνει και το ποιο έρχεται. Δηλαδή και νησίδα, νησιδάρα. Κατάλαβε. Δηλαδή και πραγματικά τρελαίνομαι, γιατί αυτό το έχει γίνει τον τελευταίο καιρό πάρα πολύ. Είδε οι άλλοι πριν από λίγο καιρό στην Εθνική που ήταν. Το έχουμε δει και στην Αττική Οδό. Τι έχετε πάθει και μπαίνετε στο. Δηλαδή πραγματικά.
1: Δεν είναι το δικό σα ρεύμα αυτό, είναι στον άλλον.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή μπαίνει σε ένα δρόμο ανάποδα. Βλέπει το διαχωριστικό στη μέση. Στους άλλους από την άλλη μεριά που πηγαίνουν στην κατεύθυνση που είσαι εσύ.
1: Ναι.
0: Και συνεχίζεις και πηγαίνεις εκεί. Γιατί δεν υπάρχει αυτό. Και πηγαίνουν και το καρφί όλοι.
1: Και να σου πω και κάτι. Και πες ότι το αντιλαμβάνεσαι και κάθεσαι δεξιά. Το δικό σου δεξιά είναι το αριστερά τους.
0: Αυτό λέω.
1: Που σημαίνει ότι είναι η ταχύτητα.
0: Ναι,
1: διαφορετική.
0: Καταρχάς, πώς μπαίνεις.
1: Εκεί που το βλέπεις αυτό.
0: Πώς μπαίνεις, δηλαδή, πέστε μου, σας παρακαλώ, ποιος έχει δώσει δίπλωμα σε έναν άνθρωπο που είναι στο φανάρι και στρίβει αριστερά και αντί να μπει στο δικό του ρεύμα, στη δεξιά-δεξιά πλευρά, μπαίνει στην αριστερή.
1: Mm-hmm.
0: Και μπαίνει κανονικά και πηγαίνει και δεξιά κιόλας. Δηλαδή, πραγματικά. Πού έχουν πάρει τα διπλώματα όλοι? Δηλαδή, και να σου πω και κάτι. Να είναι σε κάποιους δρόμους που μπορεί να μπερδευτείς, που είναι μονόδρομοι, κάτι στενάκια που δεν βλέπεις ούτε ταμπέλες ούτε τίποτα.
1: Ναι.
0: Ρε φίλε, στην Αττική Οδό, στην Εθνική. Πώς καταφέρνεις και μπαίνεις ανάποδα? Στην Εθνική, πώς μπορείς να μπεις ανάποδα? Δηλαδή, μιλάμε τώρα για κατόρθωμα. Για να καταφέρεις.
1: Στην παραλιακή.
0: Ναι, στην παραλιακή. Δηλαδή, πραγματικά. Είναι τρελή εκεί πέρα, δηλαδή, που είναι εμφανέστατο ότι ο δρόμος είναι ανάποδα, ότι μπαίνεις ανάποδα και μπαίνουν μέσα. Και λέω τώρα, βγαίνεις το βράδυ. Έχεις πάει εσύ με τα φιλαράκια σου, έχεις πάει με την παρεούλα σου, έχεις πάει εκεί πέρα να φας, να πιείς, και γυρίζεις γύρω μου στο σπίτι σου. Και σου έρχεται ο άλλος ο φίλος στο αντίθετο ρεύμα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Χωρίς να έχεις κάνει τίποτα.
1: Και στην αριστερή λωρίδα σου, ξαναλέω.
0: Δεν υπάρχει.
1: Ξαφνικά
0: τώρα
1: μπροστά σου.
0: Δεν υπάρχει, δηλαδή, είναι τρελή. Δηλαδή, πραγματικά, πείτε, δηλαδή, πρέπει σε αυτούς που το κάνουν αυτό να πηγαίνουν να ψάχνουν να δουν ποια σχολή τους έδωσε το δίπλωμα. Δεν μπορεί, ρε φίλε, να τον έχεις εκπαιδεύσει τον άλλον έτσι και να έχει δώσει δίπλωμα και να μπαίνει στο αντίθετο ρεύμα στην Εθνική, στην Αττική Οδό.
1: Δηλαδή, αυτό είναι μια γίνεται πολύ μεγάλη κουβέντα για τα διπλώματα και κατά πόσο οι εξετάσεις είναι επαρκείς ή όχι.
0: Είναι τρέλα.
1: Γιατί
0: τώρα
1: έχουμε δει, βλέπουμε στους δρόμους καθημερινά τα έσχη.
0: Μα με τρελαίνει, ξέρεις τι, να μην έχεις καμία συμμετοχή, να μην έχεις τίποτα, να είσαι κανονικά στη λωρίδα σου, να πηγαίνεις να γυρίσεις στο σπίτι σου και να σου έρθει όλο ανάποδα. Δηλαδή, ναι, είναι τρελαίνει. Ή στην Εθνική, που πάνε και μεγκαζωμένοι. Σου λέει, α, Εθνική είναι εδώ πέρα, μπαίνουν και ανάποδα, τρέχουν και με 140. Άντε είναι τώρα να αντιδράσεις, δηλαδή
1: καταλαβαίνεις.
0: Δεν υπάρχει.
1: Εδώ στην παραλιακή και κοντεύουν να τρακάρουν.
0: Κάτι, μου έχει τύχει, δηλαδή είμαι με φίλη, η οποία, καλά έχει και ωραίο τρόπο βέβαια που το έκανε, μπαίνει ανάποδα σε ένα στενάκι, αλλά στενάκι αυτά ξέρεις που είναι στις γειτονίες, επειδή μου, που μπορεί να είναι ένα δέντρο μπροστά στην ταμπέλα και να μην καταλάβεις καν.
1: Okay.
0: Ότι είναι, γιατί είναι και, παρόλο που είναι μονόδρομος, είναι παρκαρισμένα αυτοκίνητα και από τη μια πλευρά και από την άλλη.
1: Ναι.
0: Εντάξει, συμβαίνουν στις γειτονίες αυτές, μπαίνει κάποιος ανάποδα, που δεν πρέπει, αλλά πάση περιπτώσει. Θα σου πω, είναι χαμηλής κυκλοφορίας, είναι το στενό του σπιτιού σου, που απαγορεύεται, επαναλαμβάνω, απαγορεύεται κι αυτό. Λοιπόν, μπαίνει. Και κανονικά, αεράτη.
1: Μπαίνει αεράτη. Αεράτη κιόλας.
0: Μπαίνει αεράτη. Σκάει μπροστά το περιπολικό.
1: Α?
0: Καρφί, μετά που μπαίνει. Του βάζει και χέρι. Του πατάει και του λέει. Του πατάει και κόρνα. Του πατάει. Μη μου πάτε. Εντάξει, είπαμε, είσαι αστυνομία.
1: Αλήθεια.
0: Και κοιτάζει ο άλλος και του έχει γυρίσει το μάτι. Του έχει δολώσει.
1: Δεν την έγραψε.
0: Και πού πας, κοπέλα μου? Εγώ που πάω, εσύ που πας? Πήγαινε στην άκρη να περάσω.
1: Ψέματα τώρα.
0: Ναι. Και κατεβαίνει
1: κάτω. Έχει δίπλωμα ακόμα, δεν της το πήραν εκείνη τη μέρα.
0: Φαντάζομαι έχει πλέον, γιατί αυτό είναι παλιά. Δηλαδή, ναι, νομίζω ότι πρέπει να έχει δίπλωμα.
1: Αλλά την γράψανε ή την αφήσανε έτσι και έφυγε?
0: Έχει το μοναδικό στυλ. Κατέβηκε ο αστυνομός κάτω, τη λέει: «Άσε, άξε και τη τάχωνα εκεί πέρα και καλά τη έκανε ο άνθρωπος, με το δίκιο του». Εντάξει, συγγνώμη, δεν το κατάλαβα, κύριε αστυνομικούλη μου. Πού πάει, μωρέ, άσκοτο κανένα άνθρωπο. πολλά. Τι έλεγε εκεί πέρα. Α, χίλια συγγνώμη, δεν το είδα το σηματάκι.
1: Ότι είναι.
0: Αλλά ήταν στη φάση ο άνθρωπο που σου είχε γυρίσει το μάγκα. Α, γύρω, άρα και φύσκοξε. Πήγαινε πίσω, τη λέει και φύγε τώρα.
2: Αχ, ναι, εντάξει, θα κάνω λίγο. Φύγα.
0: Τη λέω μετά, είσαι πάρα πολύ τυχερή που δεν στα μαζέψανε όλα.
1: Ναι, κανονικά θα έπρεπε.
0: Ναι, ναι, παιδιά. Αλλά αυτό με του δρόμου ταχύ κυκλοφορία είναι τρελό. Τρελό. Δηλαδή το στενάκι καταλαβαίνω ότι κάποια στιγμή με τον χύψη τρόπο μπορεί να σου συμβεί, να μην σου συμβεί τίποτα περισσότερο. Να μην το κατα... Αυτό με την Εθνική και με την Αττική Οδό και με του δρόμου του στην παραλιακή. Δηλαδή, φίλε, ποιο έστριψε από φανάρι, τι δίπλωμα σου δώσανε που έστριψε στο φανάρι και μπήκε στον ανάποδο δρόμο. Και βλέπει του άλλου που έρχονται ανάποδα και του άλλου που έρχονται ανάποδα. Δηλαδή, αυτό το βίντεο, αν το δείτε, που έγινε στη Βούλα, δεν ξέρω, φαντάζομαι μπορεί να το έχετε δει στο TikTok. Μιλάμε, το είδα και πάτησα εγώ φρένο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, βλέποντα το βίντεο, μου έφυγε ανστικτοδό στο πόδι μου και πάτησα φρένο.
1: Και σου
0: δηλαδή,
1: ξαναλέω, το πιο επικίνδυνο σε αυτέ τι περιπτώσει ότι μπαίνει ανάποδα. Έτυχε, έγινε. Έχει κάνει την. Αυτό δεν είναι.
0: Την μαμαμία έχει κάνει.
1: Και καταλαβαίνει λοιπόν. Και λε, θα κάτσω δεξιά.
0: Ναι.
1: Θα κάτσω δεξιά για να μην ενοχλήσω. Το δεξιά είναι το αριστερά του αλουνού. Δηλαδή το βλέπει ξαφνικά μπροστά σου.
0: Τραγικό να έχει βγει να πα μια βόλτα δηλαδή και να σου συμβεί τώρα τέτοιο πράγμα. Δηλαδή εντάξει, κάνει εσύ τη δικιά σου την κοτσάνα. Ο άλλο που γυρίζει σπίτι του, τι φταίει, ρε φίλε. Δεν γίνεται. Ή που φεύγει για τι διακοπέ του και είναι στην Εθνική και πάει στον δρόμο με 120 που λέει τα μπέλα. Και ξαφνικά με τον άλλο
1: βλέπει
0: και με 120 από ανάποδα.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή με 240 χιλιόμετρα θα χτυπήσει ο ένας τον άλλο. Δηλαδή καταλαβαίνεις, θα εξαελωθούν και οι δύο. Δηλαδή. Κατάλαβες τώρα. Δηλαδή, παιδιά, σας παρακαλώ πάρα πολύ προσοχή. Και όποιος γίνει κανονικά θα πρέπει να το κάνουν μέτρο. Όποιος κάνει τέτοιο πράγμα, πήγαινε βρες ποιος του δώσει το δίπλωμα. Ποιος τον πέρασε στις εξετάσεις, ρε φίλε. Δεν μπορεί να σε πέρασε έτσι.
1: Μεγάλη
0: δηλαδή, δεν δηλαδή, ναι, γίνεται αυτό το πράγμα. Είναι τρελαίνες. Άσε με τώρα, γιατί πρωί-πρωί μου ανέβηκε και το είπα στο κεφάλι. Μου ανέβηκε και το είπα, κατάλαβες.

0: Να σας πω τώρα τι περάσαμε τώρα. Ξαφνικά της λέω, με βλέπει η Ουάνα που κάνω εγώ ασκήσεις. Και μου λέει τι κάνεις, λέω κάνω ασκήσεις για γάμπες. Της λέω, φέτος θα κατέβω στο μαραθώνιο.
1: Όχι
0: στο μεγάλο. Θα κατέβαινα στο
1: δεκάρι.
0: Θα κατέβαινα μέχρι πριν από λίγα λεπτά. Θα κατέβαινα στο δεκάρι. Έλεγα να πάω, επειδή μου κάνω ένα δεκάρι. Και μπαίνω να δω, της λέω κάτσε να μπω να δω τις εγγραφές. Και έχουν εξαντληθεί τα πάντα. Δεν υπάρχει τίποτα, παιδιά. Δεν έχει μείνει τίποτα.
1: Αν θέλετε κι εσείς να τρέξετε δηλαδή, αφήστε το.
0: Τελείωσε. Δηλαδή το χάσαμε. Δηλαδή, ό,τι ήταν τότε τον Μάρτιο-Απρίλιο, οπότε ήταν οι εγγραφές δηλαδή.
1: Ξεκινήσανε Μάιο, οπότε ήταν.
0: Τελείωσε δηλαδή. Εξαντλήθηκε. Δηλαδή, αν θες να πας στο μαραθώνιο τώρα ή να πας στους μικρούς που γίνονται εκείνες τις μέρες.
1: Στο 5
0: στα 10 χιλιόμετρα δεν υπάρχει, παιδιά. Να ξέρετε τίποτα.
1: Έχουμε
0: για να καταλάβετε.
1: Εναλλακτικές όμως, γιατί εμείς το ψάξαμε.
0: Ναι, και τη λέω να σου πω κάτι. Εντάξει, βασικά εγώ αυτό ήθελα να τρέξω στο κέντρο, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν πειράζει. Λέω κάτσε να δούμε κανέναν άλλο δρόμο, γιατί έχω αποφασίσει φέτος ότι θα κατέβαινω να τρέχω στα 5 ή στα 10 χιλιόμετρα. Το κάνω έτσι, ρε παιδί μου. Και ψάχνω να βρω. Και βλέπω διάφορους. Είδα, ξέρω εγώ, στην Αργυρούπολη, είδα σε διάφορες περιοχές. Σκέφτηκα να κατέβω το Σπάρταθλο, γιατί λέω ή θα κάνω τα 5 χιλιόμετρα ή θα κάνω το 246 για το Σπάρταθλο. 246.
1: Μουριστείς λίγο. Θα πρέπει να πάρεις μια-δύο μέρες άδεια για να συνέλθεις μετά.
0: Εγώ θέλω 3 χρόνια για να συνέλθω μετά. Τι λες τώρα.
1: 246 χιλιόμετρα.
0: 246 χιλιόμετρα είναι το Σπάρταθλο. Θα πήγαινα, αλλά μου πέφτει λίγο βάρη. Αλλά έχω να πάω στο σούπερ μάρκετ εκείνη την ημέρα. Δεν προλαβαίνω. Είδα τους άλλους δρόμους που έχει, γιατί η αλήθεια ότι έχει πάρα πολλούς αγώνες που γίνονται. Και όπως κατεβαίνω στη λίστα, ξαφνικά βλέπω 11ος λαϊκός αγώνας δρόμου Παναγία Μερέντα.
1: Εκεί είσαι.
0: Και της λέω κλείστο.
1: Εκεί.
0: Κλείστο. Η Παναγία Μερέντα.
1: Μερέντα.
0: 1η Νοεμβρίου. Εκεί θα τρέχουν οι άλλοι στο κανονικό μαραθώνιο. Σκασίλα μου, 7 του μηνός είναι
1: τέλειο.
0: Αυτό. Θα έχω πάει εγώ στη Μερέντα πριν.
1: Τέλειο.
0: Επειδή καταπληκτικό.
1: Παναγία Μερέντα, υπέροχο.
0: Ο συγκεκριμένος δρόμος είναι στο Μαρκόπουλο.
1: Ναι.
0: Αττικής. Δεν την ήξερα τη Μερέντα.
1: Ούτε και έψαξα.
0: Καταρχάς μόλις είδα τον τίτλο Λαϊκός αγώνας δρόμου Παναγία Μερέντα, λέω,
1: είναι για μας.
0: Είναι για μας. Είναι φτιαγμένο για μας.
1: Εντελώς.
0: Παναγία Μερέντα.
1: Είναι κομμένο και ραμμένο στα μέτρα μας. 9 χιλιόμετρα. Παναγία Μερέντα.
0: Το οποίο η Παναγία Μερέντα, δηλαδή στην αρχή έτσι όπως το είδα, νομίζω ότι είναι χορηγία. Δεν κατάλαβα. Αλλά μετά το είδα ότι.
1: Δεν θα μπορούσε όμως.
0: Υπάρχει ότι η Μερέντα είναι βουνό της Αττικής.
1: Το ξέρετε εσείς αυτό.
0: Δεν το ήξερα, παιδιά, πραγματικά. Μερέντα. Δεν το ήξερα πραγματικά. Δηλαδή αυτό πρώτη φορά το είδα. Και είδα λοιπόν και το εκκλησάκι το συγκεκριμένο που βρίσκεται, η Παναγία η Μερέντα που βρίσκεται εκεί. Δεν το ήξερα καθόλου. Αλλά
1: έτσι όπως το διαβάζεις,
0: όταν είδα λαϊκός αγώνας δρόμου Μερέντα, λέω όλοι στον αγώνα. Όλοι στον
1: αγώνα.
0: Εννοείται. Λοιπόν, κλείσε μου εκεί 1η Νοεμβρίου.
1: Μπορούμε να πάμε.
0: Εκεί θα είμαστε.
1: 9 χιλιόμετρα είναι. Το έχουμε αυτό. Το έχουμε.
0: 9 χιλιόμετρα για πλάκα.
1: Το έχουμε. Καλά, για πλάκα εγώ όχι, αλλά το έχω.
0: Κοίτα, έχει και το 1 χιλιόμετρο.
1: Όχι, μα το 1 χιλιόμετρο το έχω για πλάκα.
0: Ναι.
1: Τα 9 χιλιόμετρα θα με ζωρίσουν λίγο, θα τα βγάλω.
0: Ναι, 9 χιλιόμετρα πάω. Και, είναι, ναι. Και θα έχω και την τιμή να λέω αυτό, ότι πήγα στον λαϊκό αγώνα δρόμου Παναγία Μερέντα.
1: Τέλειο.
0: Δηλαδή,
1: δεν έχει.
0: Η Μερέντα. Παναγία Μερέντα σκέτο. Ναι, Παναγία Μερέντα
1: είναι
0: σκέτο.
1: Είναι επειδή τρώω τη Μερέντα, είναι Παναγία.
0: Παναγία, τι έφαγα πάλι. Τι νόστιμο είναι. Πάρα πολύ ωραίο. Παιδιά, αυτό νομίζω με κέρδισε. Να σου πω κάτι.
1: Αυτό είναι για μας.
0: Ο συγκεκριμένος αγώνας δρόμου, νομίζω ότι αν βάλεις λίστα και ψάξεις και δεις όλους τους αγώνες, δηλαδή, άμα δεις το Σπάρταθλον. Ναι. Σου κάνει τώρα πολύ ντούρο Νικολάη. Πρέπει να σπάσει αυτό. 246 χιλιόμετρα. Λες θα πάνε όλοι.
1: Όχι,
0: θα πάνε όλοι τα βραντωμένοι. ο Σαμπίδης, πώς λέει και αυτοί, θα πάνε όλοι τέτοιοι. Ενώ το Παναγία Μερέντα είναι κυριλέ.
1: Για μας.
0: Κυριλέ. Εντάξει,
1: τους απλούς καθημερινούς.
0: Θα κάνω τα 9 χιλιόμετρα, αλλά θα έχω να λέω, θα γράφει στην ταμπελίτσα εδώ.
1: Μερέντα.
0: Λαϊκός αγώνας δρόμου Παναγία Μερέντα. Τιμή μου και καμάρι μου, θα το βγάλω και φωτογραφία. Θα το ευχαριστηθώ. Οπότε τον έκλεισα τον αγώνα.
1: Ωραία, ωραία, κατεβαίνουμε.
0: Όπως έκλεισα και το τι θα κάνουμε την Παρασκευή.
1: Ναι.
0: Την Παρασκευή, λοιπόν, επειδή ξεκινάει επισήμως η σχολική χρονιά και επειδή το πρωί θα έχετε πάει στον αγιασμό, στα σχολεία, έτσι να πάρετε μια πρώτη γλύκα για την επιστροφή, γονείς και παιδιά, να ξέρετε ότι εκείνη την ημέρα θα πρέπει να κάνετε οπωσδήποτε μια επίσκεψη στο εμπορικό πάρκο, το Πάρκ στην Πειραιώς. Γονείς που θα βρείτε τα πάντα. Παιδιά που θα περάσετε σούπερ.
1: Ναι, γιατί.
0: Και δεν το λέω τυχαία,
1: έχουμε
0: γιατί.
1: Έχουμε Star Wars, το πιο συναρπαστικό Back to School event 11 και 12 Σεπτεμβρίου, με μια εντυπωσιακή Star Wars αρένα 50 τετραγωνικών όπου θα στηθεί. Θα έχει παιχνίδια, γαλαξιακές περιπέτειες, εργαστήριο Lego Star Wars, photo opportunity για τις πιο εντυπωσιακές φωτογραφίες, με φωτόσπαθα, εκπλήξεις, δώρα πάρα πολλά.
0: Καταλαβαίνετε τώρα, έχει να γίνει του Star Wars.
1: Ναι. Στο περίπτωμα.
0: Τα. Έλα μωρέ, και ο Ιντιάνα Τζόουνς.
1: Ο Ιντιάνα Τζόουνς στο Star Wars θα είναι, στο event αυτό.
0: Ναι, όλοι θα είναι.
1: Στο Top Park στην Πειραιώς, 11 του μηνός, από τις 11 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ, αλλά και το Σάββατο. Το Σάββατο έχει άλλη ώρα. 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι και 5 το απόγευμα με 8 το βραδάκι. Φανταστικό Star Wars και στο μεσοδιάστημα λοιπόν της Παρασκευής, 2 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα, θα είμαστε και εμείς εκεί.
0: Τα 2 με 5 θα είμαστε εκεί και θα σας περιμένουμε για να έρθετε να περάσετε πάρα πολύ ωραία, να πάρετε τα παιδιά σας. Μην ψωνίσετε τίποτα για τα σχολεία. Μην ψωνίσετε. Δηλαδή πηγαίνετε, κάντε αγιασμό και ελάτε μετά να κάνετε τα ψώνια σας, τα πάντα. Μπορείτε να βρείτε τα πάντα. Ρούχα, παιχνίδια, σχολικά. Τα πάντα μπορείτε να τα βρείτε. Και θέλετε να φάτε.
1: Και σούπερ μάρκετ.
0: Και να φάτε μπορείτε. Και να ψωνίσετε και για το σπίτι. Και δωρεάν πάρκινγκ.
1: Σωστά.
0: Και μεγάλο πάρκινγκ που θα παρκάρεις στο αυτοκίνητό σου και θα περάσεις και πάρα πολύ ωραία.
1: Στο Top Park στην Πειραιώς, στη συμβολή και Φυσού και Πειραιώς.
0: Σας περιμένουμε λοιπόν την Παρασκευή. Θα είμαστε εκεί 2 με 5 εμείς και από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ.
1: Star Wars.
2: Κίνηση στους δρόμους.
0: Πάμε τώρα να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας να τσεκάρουμε λίγο κίνηση και καιρό, να δούμε πώς είναι τα πράγματα αυτή την ώρα. Θυμίζω ότι στο κέντρο κυκλοφορείται μονή ζυγή. Κρανάκι Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Και από ό,τι βλέπω αυτή την ώρα, έχουμε κίνηση στον Κηφισό από το Εγάλεο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στα δύο ρεύματα. Έχουμε πυκνή ροή αυτή την ώρα και στην άνοδο του Συγκρού. Λίγο πριν τη Χαμοστέρνα ξεκινάει η κίνηση με κατεύθυνση προς το κέντρο. Χωρίς προβλήματα είναι η Κατεχάκη, χωρίς προβλήματα είναι και η Μεσογείων. Λίγη κινησούλα θα συναντήσετε αναδιαστήματα στην άνοδο της Κηφισίας, τουλάχιστον μέχρι το ύψος του Χαλανδρίου. Να προσέχετε πολύ στους δρόμους, να μην ξεχάσετε Κρανάκι Ζωνούλα. Τσεκάρω και την τιμή της αμόλυδης της 95. Στην Αττική σήμερα, χαμηλότερη τιμή 1,95, υψηλότερη τιμή 2,49, 2,50 σχεδόν. Και ο μέσος όρος της τιμής στο 2,084, μη γελάς. Έλα, λέγει να σου χαχανίζω εγώ τώρα.
1: Θα προσπαθήσω.
0: Έτοιμη να πνιγεί ήταν, είχε πέσει η ξερή. Δηλαδή, τι, 95.
1: Πες το πάλι για να μην πω ποτέ καιρό.
0: Ναι, έλα,
1: λοιπόν, στην Αττική σήμερα θα έχουμε λίγες νεφώσεις, πυκνότερες από το μεσημέρι και μετά. Οι άνεμοι βοριάδες, η έντασή τους μέχρι 4 και τοπικά στα ανατολικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στο Γήθιο η μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου. Και καρπούζι βρίσκουμε σήμερα από 30 λεπτά μέχρι 78 λεπτά το κιλό.

0: Αγαπητοί ακροατές, προσδεθείτε. Σε λίγο μπαίνουμε στην τροχιά των Star Wars.
1: Με τελικό προορισμό το εμπορικό πάρκο Top Parks Πειραιός στις 11 Σεπτεμβρίου και ώρα 2 με 5.
0: Με live μετάδοση από το διαστημόπλαιο του Love 97,5 με πιλότους τον Δημήτρη Ψαματίκα και την Ιωάννα Τσέλιγκα και όχι μόνο. Ένα μοναδικό Back to School event με θέμα Star Wars έρχεται στο Top Parks 11 και 12 Σεπτεμβρίου. Γαλαξιακές περιπέτειες, παιχνίδια για όλους, πολλά δώρα και εκπλήξεις και για να κάνετε και όλες τις σχολικές αγορές φυσικά.
1: Back to School Star Wars. Λίγο μετά από τον αγιασμό στα σχολεία. Μην αγοράσετε σχολικά μέχρι τότε. Σας περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο Top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
2: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
3: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
2: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
4: για την τέλεια μαστιχοτύφη.
2: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
5: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
2: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
6: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
2: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
3: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
2: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
7: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
8: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σουβλάκια κοντοσούβλι, μπιφτέκια μόνο 6,90. Ουίσκι Ντιούαρς μόνο 16,85. Και τζιν Μπομπέι μόνο 21,10. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές επιλεγμένα τυποποιημένα τυριά φάγε. Γαλαξίας.
9: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι, η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
10: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep and Life πάω και μόνος μου.
0: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep and Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep and Life.
10: Sleep and Life, τα πάντα για τον ύπνο.
11: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
12: Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: Καλημέρα σας παιδιά, καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα στην παρέα που σιγά σιγά μαζεύεται. Κάποιοι φεύγουν και διακοπές από την παρέα όμως τώρα.
1: Ναι,
0: αυτά
1: ναι,
0: είναι
1: ναι,
0: καλά.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες τώρα, αν φεύγεις τώρα να κάνεις τις διακοπές σου, καλή φάση. Γιατί είναι και καλός ο καιρός, είναι και καλύτερες οι τιμές, είναι και λιγότερος ο κόσμος. Εντάξει, έχει πάρα πολλούς τουρίστες βέβαια. Μην νομίζω ότι θα πάτε κάπου και ότι δεν θα έχει τουρίστες. Τουρίστες είναι κανονικά, κάνουν διακοπές κανονικά. Δηλαδή Σεπτέμβρη, όλο το Σεπτέμβρη, να ξέρετε ότι όπου και να πάτε, οι Έλληνες λείπουν γιατί γυρίζουν πίσω λόγω υποχρεώσεων.
1: Κόσμο έχει. Αλλά δεν είναι αυτό το ένα πάνω στον άλλο.
0: Ναι, ναι, δεν είναι ο
1: χαμός. Του Αυγούστου.
0: Ναι, ναι, του Αυγούστου αυτό ήταν. Δηλαδή δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Δηλαδή τα περισσότερα νησιά. Είδατε τι έγινε. Δηλαδή είδατε κάτι κουφονίσια που είδα στις παραλίες εκεί πέρα. Που ήταν λες και ήταν οι βουλιαγμένοι. Πότε, τον Ιούνιο. Που τελειώνουν και τα σχολεία και πηγαίνουν όλοι οι μαθητές για μπάνιο. Μιλάμε ότι γινόταν.
1: Είχε πάρα πολλοί κόσμοι.
0: Να σου πω κάτι.
1: Και στα social media έβεξαν πάρα πολύ. Η Τίνος, τα κουφονίσια.
0: Έγινε χαμός, παιδί.
1: Και η Νάξο.
0: Ναι, ναι, ναι. Καλά και στην Νάξο. Εν τω μεταξύ, να σου πω, δηλαδή, πραγματικά, λέω, ο τουρισμός είναι ωραίος. Κακά τα ψέματα. Τώρα στη χώρα μας είναι ένα τεράστιο εισόδημα για πάρα πολλές κατηγορίες ανθρώπων.
1: Είναι το μεγαλύτερο έσοδο.
0: Το μεγαλύτερο, βέβαια. Δηλαδή, ο τουρισμός για μας είναι το μεγαλύτερο όπλο μας, είναι το εργαλείο. Άλλωστε, αυτό που προσφέρουμε είναι αυτό. Έχουμε τη φύση, έχουμε τη θάλασσα, προσφέρουμε
1: και
0: τουρισμό.
1: Κουζίνα μας.
0: Και την κουζίνα μας και τα γλυκά μας.
1: Και
0: τα γλυκά μας, επειδή τα λέγαμε και προηγουμένως. Λοιπόν, αλλά υπάρχουν μερικά μέρη, δηλαδή τα κουφονίσια, ήταν ρε παιδί μου τα νησιά της άγονης γραμμής. Ήταν τα νησιά αυτά που ήταν πιο χαλαρά, ρε παιδί μου. Στα κουφονίσια πήγαινες, πετύχαινες κανέναν που λέμε τώρα. Στα σημερινά δεδομένα που λέμε κανένα φασαίο, κανένα τέτοιο ήταν τέτοια φάση. Ελαφώνησο.
1: Ελαφρικό τουρισμό. Ήταν
0: ναι, ήταν άλλη φάση. Άστι Πάλαια, ξέρω εγώ, αυτά τα Σίκινο, Νήσιρο κτλ.
1: Αυτά τα νησιά, Δονούσα, Σχοινούσα, Ηρακλιά, ναι. Ας πούμε. Ναι, ήταν νησιά που δεν είχαν τόσο πολύ κόσμο. Πηγαίνανε οι πιο ψαγμένοι εντός εισαγωγικών.
0: Έτσι, ήταν τώρα, λίγο πιο χαλαρή η φάση.
1: Τώρα με τόσο τουρισμό.
0: Δεν υπάρχει τώρα.
1: Ανακαλύπτουμε και τα υπόλοιπα νησιά.
0: Πάντως,
1: και γίνεται πάλι χαμός.
0: Έτσι όπως τα είδα εγώ τα κουφονίσια. Ευτυχώς που πήγα πέρσι, που ήμουν στην Άξο κι εγώ. Γιατί και εγώ ακολούθησα το ίδιο ρεύμα. Ήμουν στην Άξο και έφυγα και πήγα λίγο στα κουφονίσια. Είχε πολύ κόσμο, αλλά εντάξει, οκ. Okay, αυτό που είδα φέτος τον Αύγουστο ήταν παιδιά εξωφρενικό. Δεν ξέρω δηλαδή πραγματικά τι γίνεται. Χάνουν και τα νησιά, ρε παιδί μου, την ταυτότητά τους.
1: Νομίζω γιατί ότι δεν το θέλουν και τα ίδια τα νησιά. Ναι, οι κάτοικοι δηλαδή, ναι, και οι επιχειρηματίες.
0: Αλλά όταν το προβάλλεις κάτι και όταν ο άλλος πάει και περνάει πάρα πολύ καλά. Φυσικά. Και τον έχεις κάνει και περάσει καλά και φεύγει και πηγαίνει, γυρίζει πίσω, του χρόνου θα πάνε 10.
1: Ναι.
0: Αν έχει πάει ένας και το έχει πει σε 10, οι 10 θα πάνε του χρόνου θα πάνε εκεί. Mm. Έτσι έχει γίνει και αυτό. Και επίσης αυτά τα νησιά. Πήγαινε ρε παιδί μου, ήταν λίγο πιο χαλαρά και τα μαγαζάκια. Είχε μαγαζάκια, είχε σπιτάκια, ξέρω εγώ, που σου νοικιάζανε. Είχε μικρά δωμάτια, δεν είχε πολλές απαιτήσεις. Δεν είχαν και πολλά πράγματα οι άνθρωποι, δεν κάνανε. Τώρα ξαφνικά πας σε αυτά τα νησιά, πας να φας φαγητό και έχει μενού, λες και είσαι σε μισελενάτο εστιατόριο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή πας, ξέρω εγώ, στη
1: σπίτια και ξενώνες.
0: Τα ξενοδοχεία είναι τύπου 300 ευρώ τη βραδιά.
1: Και λίγα μιλές.
0: Και αλλάζει όλο το σκηνικό. Mm. Χάνει την ταυτότητά του αυτό το χαλαρό. Γιατί το προτιμούσαν αυτό το νησί πάντα αυτοί που πηγαίνανε, γιατί είχε αυτή τη χαλαρότητα. Έλεγε σε παιδί μου, γαλάζια νερά, ωραίες παραλίες, ηρεμία,
1: ναι, ναι.
0: Ωραίο φαγάκι. Πολύ ωραίο ο κύριος Σταμάτης που μας νίκιασε το σπιτάκι του εκεί πέρα και μείναμε σε μια αυλίτσα και τέτοια. Ήταν τέτοιο
1: και
0: πράγμα.
1: Φάγαμε στο ταβερνάκι, τι ωραία απλά.
0: Ναι, τώρα
1: άμα το κάνετε Μύκονο. Δηλαδή από παροχές θέλω να πω σε εστιατόρια και ξενώνες και ξενοδοχεία. Δεν θέλω να πάω.
0: Ναι, γιατί το κάνεις στις παροχές και δεν έχεις την υποδομή. Γιατί το υπόλοιπο
1: μα
0: κομμάτι.
1: Δεν θέλω να πάω. Δεν μου αρέσει να πάω.
0: Αν πάω εκεί πέρα, πάω και στη Μύκονο. Το 300 το βρίσκω και στη Μύκονο. Κατάλαβε τι γίνεται.
1: Εγώ ζητάω, ρε παιδί μου, την απλότητα και
0: ναι,
1: στην ταβέρνα και στη διαμονή μου. Δεν θέλω τις πισίνες και τα δεν ξέρω εγώ τι και τα τσακούζια. Μα είναι να θέλω τέτοια. Θα πάω στη Σαντορίνη, θα πάω στη Μύκονο. Ξέρω που θα τα βρω.
0: Ναι, δηλαδή εκεί εγώ που έχω πάει στα κουφονίσια, ξέρω εγώ πριν από 15 χρόνια,
1: ναι,
0: θυμάμαι ότι είχα μείνει σε ένα σπίτι με ενός κυρίου που νοικίαζε εκεί πέρα, που ήταν με μια αυλίτσα από
1: άγια
0: πίσω,
1: σου,
0: μέσα χωραφάκι, ντοματούλες, ιστορίες κτλ.
1: Αυτό θέλει.
0: Δηλαδή, όχι απλά μου άρεσε το καραγού. Ακούστερα τρελά.
1: Mm.
0: Δηλαδή το έλεγα ότι αν ξαναπάω θα πάω σε αυτόν επειδή ήταν έτσι χαλαρά.
1: Mm.
0: Τώρα αυτό που βλέπω, δηλαδή πέρσι που πήγα και το είδα πόσο έχει αλλάξει. Και φέτος αυτό που έβλεπα που γινόταν, δηλαδή σκέφτεσαι μετά και λες τώρα συγγνώμη ρε φίλε. Εγώ θέλω να πάω στο κουφονίσια να πάω να μπει στο πεντάστερο και να πάω στην πισίνα. Ποια πισίνα, αφού δεν κουφονίσει είναι η πισίνα μόνα του. Δηλαδή τι να πάω να το κάνω και απλώ μου σου λέει έχει και πισίνα, έχει και τζακούζι. Άλλο φίλε, τι τζακούζι.
1: Εγώ
0: πάω στην παραλία.
1: Έχω κολλητό φίλο που πήγαινε κάθε χρόνο διακοπές του ήταν στα κουφονίσια.
0: Ναι.
1: Κάθε χρόνο. Μιλάμε τώρα για 30 χρόνια. Έχει σταματήσει τα τελευταία χρόνια.
0: Καλά,
1: δεν θέλω,
0: είναι,
1: δεν είναι το νησί μου με αυτό λέει.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, παιδιά, έχουν αλλάξει πολύ. Ωραία, ωραία. ωραία γιατί ο τουρισμός βοηθάει, αλλά.
1: Σε... Ναι, μην αλλάσουμε.
0: Αλλάζει και η ταυτότητα του, του νησιού. Γιατί άμα πηγαίνει εκεί πέρα και έχει το Four Seasons και το. Δεν ξέρω εγώ ποιο. Δεν είναι το ίδιο, ρε φίλε. Δεν είναι το ίδιο. Όπως θα πηγαίνει στην ταβέρνα και σου βγάλει το χταπόδι και σου πει, ξέρει, είναι χταπόδι.
1: Αποδομημένη μελιτζανό σαλάτα, α
0: πούμε. Κονκάρνι. Κατάλαβε, σου πει 45 ευρώ το πιάτο. Δεν άξερε, φίλε, δεν άξερε. Δεν το σκέφτεσαι
1: την επόμενη φορά. Την ντομάτα από τον Μποστάνη. Να τη βάλεις μέσα στο πιάτο.
0: Ναι,
1: να βάλεις και το ωραίο το λαδάκι.
0: Αυτό.
1: Και αντιγιά.
0: Ας κόψεις την ντοματούλα, σου βάλει και αυτό να σου, και να μυρίσεις και λίγο την ντοματούλα και να πεις, ρε, είδες τι ωραία. Πήγαμε στα Κουφονήσια και φάγαμε, ξέρω εγώ, την ντοματούλα.
1: Ναι, δεν θέλω να φάω μαρμελάδα ντομάτα.
0: Και,
1: με...
0: και δεν το λέω για τα Κουφονήσια τώρα μόνο. Τα Κουφονήσια είναι επειδή έγινε και θέμα.
1: Ναι. Είναι πολλά νησιά.
0: Είναι και σε άλλα νησιά. Νησιά τα οποία ήταν λίγο πιο χαλαρή φάση, τελικά έχουν φτάσει και γίνει χαμό. Δηλαδή πα και δεν έχει που να καθίσει. Δηλαδή είναι απίστευτο αυτό που έχει γίνει. Αυτό είναι προ σκέψη των τοπικών αρχών γιατί πραγματικά δεν έχει και ο κόσμος, να σου πω κάτι, όταν είναι σε ένα τόσο μικρό νησί με ένα τόσο μικρό λιμανάκι που μπαίνει ένα πλοίο και πλακώνει τόσος κόσμος, είναι δύσκολο όλο το πράγμα.
1: Στη γιατί διαχείριση.
0: Γιατί δεν έχει και λιμάνι για να κατέβει ο κόσμος. Κατεβαίνουν ορδές. Πηγαίνουν και με τα αυτοκίνητα. Σε ένα νησάκι τόσο που πηγαίνεις με τα πόδια, ξαφνικά έχει 800 αυτοκίνητα.
1: Αυτοκίνητο τώρα στα Κουφονήσια για ποιο λόγο.
0: Ναι.
1: Να πάρει αυτοκίνητο.
0: Είναι ένα θεματάκι. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 9:47 πρώτα λεπτά. Να σα θυμίσω ότι τώρα μετά τα σχολικά, αφού ψωνίσουμε τα σχολικά, θα πάμε στην επόμενη φάση. Την επόμενη φάση, ειδικά για τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου, ποια είναι η επόμενη φάση?
1: Το φροντιστήριο.
0: Το φροντιστήριο. Και επειδή ως γονιός θέλεις το καλύτερο για το παιδί σου, το φροντιστήριο ΕΠΗ, Κέντρο Επιτυχίας, σε στηρίζει στο γυμνάσιο και στο λύκειο προσφέροντας το ανώτατο επίπεδο σπουδών. Το ΕΠΗ, Κέντρο Επιτυχίας, είναι ο μεγαλύτερος όμιλος ιδιόκτων φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης στην Ελλάδα.
1: Γιορτάζει φέτος 50 χρόνια λειτουργίας με φροντιστήρια στην Ηλιούπολη, στη Γλυφάδα, στη Βάρη, στο Λαγονίσι, στα Καλύβια και στην Ανάβησο. Εδώ και 50 χρόνια είναι δίπλα στους μαθητές με κατοξιωμένους καθηγητές, καινοτόμες μεθόδους και εξατομικευμένη προσέγγιση. Μα πάνω απ' όλα με οικογενειακό κλίμα και ομαδική δουλειά. Με το σύστημα ημερήσιας παρακολούθησης προόδου κάθε μαθητή. Είναι μια πρωτοπορία στο ΕΠΗ Κέντρο Επιτυχίας. Ένας στους δύο μαθητές αρίστευσε στις πανελλαδικές του 2026. Γιατί αυτά είναι τα αποτελέσματα.
0: Εύχομαι όλοι του χρόνου.
1: Ναι.
0: Εύχομαι όλοι να μην μείνει κανένα παιδάκι απ' έξω.
1: Περισσότερες από 1000 οικογένειες κάθε χρόνο εμπιστεύονται το μέλλον των παιδιών τους στο ΕΠΗ, γιατί η επιτυχία αρχίζει με ΕΠΗ.

0: Έτσι, κάπως έτσι, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Εδώ στον Love 97,5 περάσαμε ένα υπέροχο πρωινό. Με δυσκολία ξυπνήσαμε, ναι. Με ευκολία τελειώνουμε.
1: Ναι,
0: χαλαρά.
1: Πήγε πολύ ωραία.
0: Ναι, σήμερα ρολάραμε.
1: Πολύ καλά και ευχαριστούμε πολύ και για τα μηνύματα και την παρέα σας.
0: Λοιπόν, για τα μηνύματα που μας έχετε στείλει για το τυχερό τηλέφωνο, ναι. Να ξέρετε ότι το τυχερό τηλέφωνο ξεκινάει τη Δευτέρα. Mm. Κανονικά, με τα ταξίδια μας και όλα. Επειδή είπα και για ταξίδια και για νησιά και για όλα αυτά, να ξέρετε ότι κανονικά από Δευτέρα ξεκινάμε πάλι τις ταξιδάρες με το τυχερό τηλέφωνο που θα μας πάει μέχρι το επόμενο καλοκαίρι και αν μη τι άλλο θα ταξιδέψετε μαζί μας στους πιο ωραίους προορισμούς. Όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά και του εξωτερικού.
1: Επίσης, την επόμενη Τετάρτη θα έχουμε αφιέρωμα.
0: Α, έχουμε και τα αφιερώματα. Ξεκινάμε κανονικά.
1: Ναι.
0: Τσουκου, μπαίνουμε σε ρυθμό, ε.
1: Έχουμε κάνει δουλίτσα. Ναι, βέβαια. Μπράβο την επόμενη
0: μας.
1: Τετάρτη αφιέρωμα.
0: Μπράβο μας, πάρα
1: πολύ.
0: Δούμε
1: τώρα τι αφιέρωμα θα είναι αυτό, αλλά θα έχουμε.
0: Λοιπόν, άλλο ένα πράγμα που θέλω να πω. Επειδή έχετε στείλει πολλά μηνύματα, επειδή στέλνετε μέσω Viber, να μην ξεχάσετε να μπείτε και στην κοινότητά μας στο Viber, παιδιά. Γιατί στέλνετε το μήνυμα, αλλά η κοινότητά μας είναι άλλο πράγμα.

0: Η κοινότητα έχει καθημερινά προσκλήσεις για θέατρα, προσκλήσεις για συναυλίες, προσκλήσεις μεγάλους διαγωνισμούς με υπέροχα δώρα. Ναι. Τα οποία με το απλό μήνυμα που στέλνετε δεν τα βλέπετε. Τώρα, πώς θα βρείτε την κοινότητά μας, ο τρόπος είναι πολύ απλός και πολύ εύκολος. Θα πάτε εκεί στα μηνύματα που στέλνετε στους φίλους σας και σε εμάς. Υπάρχει μία αναζήτηση ή ένα search, ανάλογα με τη γλώσσα που το έχετε. Θα πατήσετε love97.5. Θα βγει ο Love97.5 η κοινότητά μας και θα μας ακολουθήσετε. Γιατί ωραία στέλνετε τα μηνύματα, αλλά μην χάνετε τις ευκαιρίες με όλα αυτά τα ωραία τα οποία δίνουμε.
1: Γιατί έχει και πολλές φορές έχει και αποκλειστικό περιεχόμενο, αποκλειστικούς διαγωνισμούς στην κοινότητα μέσα.
0: Πράγματα τα οποία μπορεί να μην τα ακούτε καθόλου στον αέρα και να τα βλέπετε στην κοινότητά μας. Οπότε μην το χάνετε αυτό, γιατί πραγματικά έχει πάρα πολλές εκπλήξεις και ταξίδια που παίζουν μόνο στην κοινότητα και διαγωνισμούς που παίζουν μόνο στην κοινότητα και περιεχόμενο γενικότερο, όπως είπε η Ιωάννα, το οποίο μπορεί να μην το ακούτε καν στον αέρα του Love.
1: Να μην το βλέπετε στα social media τα υπόλοιπα και να το βλέπετε μόνο στο Viber, στην κοινότητα.
0: Οπότε μπείτε στην κοινότητά μας στο Viber. Πηγαίνετε εκεί που είναι τα μηνύματά σας. Βρείτε το search ή την αναζήτηση, τι αναλόγως προστόκετε, και πατήστε love97.5. Θα βρείτε την κοινότητά μας, θα μας ακολουθήσετε και τσουπ μπαίνετε στους διαγωνισμούς.
1: Και καλώς ήρθατε στην κοινότητά μας.
0: Καλώς ήρθατε με όλες αυτές τις ωραίες εκπλήξεις που έχουμε. Σε λιγάκι έρχεται Βάσο Λούκα. Για τις επόμενες 3 ώρες θα είναι μαζί σας εδώ στον Love97.5. Εμείς ραντεβού ανανεώνουμε και αύριο το πρωί.
1: Παραμονή Παρασκευής.
0: Όχι, ρε φίλε. Όχι,
1: πρώτη παραμονή Παρασκευής στη σεζόν.
0: Εντάξει, πάρα πολύ ωραίο. Πολύ μ' αρέσει. Έφτασε και αυτή η παραμονή Παρασκευής. Να είστε καλά, να περάσετε ένα υπέροχο πρωινό. Φιλιά πολλά σε όλους.
1: Φιλιά.

0: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
1: Ως γονιός θέλεις το καλύτερο για το παιδί σου. Στο Επίκεντρο Επιτυχίας, εδώ και 50 χρόνια, μετατρέπουμε την προσπάθεια σε επιτυχία. Με φροντιστήρια στην Ηλιούπολη, στη Γλυφάδα, στη Βάρη, στο Λαγονίσι, στα Καλύβια και στην Ανάβηση. Ένας στους δύο μαθητές μας αριστεύει στις πανελλαδικές. Γιατί η επιτυχία αρχίζει με επί.
2: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus. Για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε Tonorex Plus. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
4: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
5: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
6: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
7: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Λαβ 97,5.

Love and 7,5 Maggie Riley Wait. Και ο μήνας έχει 9 που λέει και το τραγούδι. Καλημέρα σε όλη την κομπανία Γεωργία Βασιλιάδου από την ωραία των Αθηνών. Το θυμάμαι τώρα, ε. Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Άρα απαρτία. Άρα ξεκινά το τριωράκι μας, το γεμάτο μουσικάρες από 80s, 90s, zeros. Είμαι η Βασολούκα, κοντά σας μέχρι τη μία. Προκαλείς, Μιχάλης Ρακιντζής.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: μετά.
1: Λάβανε, Μπέπε, ακόμα πέντε και διαβάζω αυτό το «Έρχεται ο δολοφόνος του καλοκαιριού» που λένε με το ρολόγι και πραγματικά να τριχιάζεις. Μετά το θερμό θόλο, όχι μη μου αγχώνεστε, που ήρθε και έλειωσε την Ευρώπη, είδατε τι ζήσαμε αυτό το καλοκαίρι, τα πράγματα αλλάζουν στο πιο φθινοπορεινό. Η θερμοκρασία πέφτει κυρίως από αύριο, λένε οι προβλέψεις, ενώ το Σαββατοκυριακό θα είναι φθινοπορεινό λόγω των βοριάδων. Σε πολλές περιοχές μάλιστα θα έχουμε και καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις. Φρεάτιας καθαριστούν, παρακαλώ, εκεί στους Δήμους. Μην έχουμε ότι κάθε χρόνο. Ας κάνουμε τη διαφορά φέτος, που ξέρουμε και τα περιμένουμε. Λάβεν 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
1: Τη ζητάει ζευγάρι, λέει ο άντρας στη γυναίκα, λέει να σου ρωτήσω κάτι, τι θες να κάνουμε, να φάμε ή να κάνουμε σεξ. Του λέει ό,τι θες, πάντως φαγητό δεν έχει.
0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
2: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
3: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
4: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
5: Σχολεία, δουλειές, ό,τι κι αν ξεκινάς, χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Ξενία εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, ποικιλία κοροναϊκή 2 λίτρα, μόνο 14,30. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές όλα τα ζελεδάκια και τις καραμέλες Χάριμπο, αλλά και Νούτρι Βάλεϊ, παιδικά δημητριακά και γρανόλα. Γαλαξίας.
6: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
7: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
6: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
8: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
9: Με την υποστήριξη του Love 97,5

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

97,5 και είναι αυτό που λες. Η ζωή μου κάνει πλάκα, δεν μπορεί. Συνέβη στο Κάνσας λοιπόν, όπου 70χρονος μπήκε σε τράπεζα και πήρε περίπου 3.000 δολάρια, ληστεία. Στη συνέχεια κάθισε στο λόμπι και περίμενε την αστυνομία να το συλλάβει. Δεν είχε σκοπό να διαφύγει, ήθελε να συλληφθεί. Πώς να το κάνουμε? Όπως είπε, είχε τσακωθεί με τη σύζυγό του και προτιμούσε τη φυλακή από το σπίτι. Δεν είναι αυτό το κωμικό. Το λες και δραματικό, μη γελάς, έχω και συνέχεια. Το παιχνίδι της μοίρας. Ο δικαστής του επέβαλε 6 μήνες κατοίκον περιορισμό. Η πιο σκληρή δηλαδή ποινή. Ναι, αυτό που ήθελε να αποφύγει. 6 μήνες αναγκαστικά να είναι στο σπίτι του. Με τη γυναίκα του, ναι. Και αυτός γιατί απλά δεν έφευγε, μπήκε σε όλη αυτή τη διαδικασία για να φύγε. Σηκώθηκε, φύγε από το σπίτι. Αχ, τι σε κάνει, πώς σε κάνει ένας καυγάς να νιώσεις και να αντιδράσεις, τέλος πάντων. Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

η σχολική χρονιά ξεκινά σιγά-σιγά και αυτή η επιστροφή στο σχολείο θα είναι συναρπαστική, γιατί με μια επίσκεψη στο εμπορικό πάρκο Το Parks Πειραιός, οι γονείς θα βρείτε τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά και σε σούπερ τιμές. Το ακούσατε, σούπερ τιμές. Ό,τι ζητά ένας μαθητής, ρούχα, σχολικά, από τα μοναδικά καταστήματα του Το Parks, Adidas, Orchestra, Μουστάκας, Parex, Σίνσε, ΑΒ Βασιλόπουλος και πολλά πολλά άλλα. Εσείς οι μικροί μας φίλοι θα απολαύσετε τον φανταστικό κόσμο των Star Wars. 11 και 12 Σεπτεμβρίου λοιπόν, το πιο συναρπαστικό Back to School Event με χορηγό το Johnson's Baby. Φωτόσπαθα, εκπλήξεις, εργαστήριο Lego Star Wars. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι και 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Καθώς και 2 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα, θα είμαστε και εμείς εκεί. Live, αμέ, Love 97,5 με Δημήτρη και Ιωάννα. Δώρα και μοναδικά boxes από προϊόντα της εταιρείας Mega. Star Wars δράση και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι και 5 το απόγευμα με 8 το βράδυ.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Η αγάπη που μας ενώνει, το πάθος που δυναμώνει τα μάτια σου,

0: Αγαπητοί ακροατές, προσδεθείτε. Σε λίγο μπαίνουμε στην τροχιά των Star Wars.
1: Με τελικό προορισμό το εμπορικό πάρκο Top Parks Πειραιός στις 11 Σεπτεμβρίου και ώρα 2 με 5.
0: Με live μετάδοση από το διαστημόπλαιο του Love 97,5 με πιλότους τον Δημήτρη Ψαματίκα και την Ιωάννα Τσέλιγκα και όχι μόνο. Ένα μοναδικό Back to School event με θέμα Star Wars έρχεται στο Top Parks 11 και 12 Σεπτεμβρίου. Γαλαξιακές περιπέτειες, παιχνίδια για όλους, πολλά δώρα και εκπλήξεις και για να κάνετε και όλες τις σχολικές αγορές φυσικά.
1: Back to School Star Wars. Λίγο μετά από τον αγιασμό στα σχολεία. Μην αγοράσετε σχολικά μέχρι τότε. Σας περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο Top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
2: Ως γονιός, θέλεις το καλύτερο για το παιδί σου. Στο Επίκεντρο Επιτυχίας, εδώ και 50 χρόνια, μετατρέπουμε την προσπάθεια σε επιτυχία. Με φροντιστήρια στην Ηλιούπολη, στη Γλυφάδα, στη Βάρη, στο Λαγονίσι, στα Καλύβια και στην Ανάβηση. Ένας στους δύο μαθητές μας αριστεύει στις πανελλαδικές. Γιατί η επιτυχία αρχίζει με επί.
3: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
4: Sofastore. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofastore. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. Sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
5: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
6: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, το Norex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Το Norex Plus για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε το Norex Plus από τη Medichrom Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
8: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή, στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων, στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
9: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
10: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Love 97,5 Because the night belongs to lovers. Patti Smith. Και κάπως έτσι ξεκινάει η δεύτερη ώρα μας. Χρόνια πολλά λέμε στον Ιακύμ που γιορτάζει σήμερα. Ένα ωραίο γλυκό θα ήθελα με το καφεδάκι τώρα. Ναι, εκμέκα, εκεί πάει το μυαλό μου. Να μας δώσει ενέργεια. Ποιες θερμίδες. Πάει, έφυγε το καλοκαιράκι. Ό,τι δείξαμε, δείξαμε στις παραλίες. Τώρα μαζεύουμε ενέργεια και το χειμώνα. Αυτή είναι η δικαιολογία. Να μ' αγαπάς όπου και να είσαι. Σάκης.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Η ΑΒΕ 97,5. Λοιπόν, δύο μέρες μεταξύ διακοπών και δουλειάς προτείνουν οι ειδικοί για να μην μας πιάσει μελαγχολία της επιστροφής. Λίγο πριν μπούμε στη ρουτίνα μας. Όχι τελευταία στιγμή δηλαδή που έρχονται πολλοί, πετάνε τη βαλίτσα και κατευθείαν στο γραφείο. Όχι, αυτό είναι οδυνηρό. Να μεσολαβήσει, λέει, χρόνος και έχουν δίκιο να πάρουμε τις ανάσες μας, να συνειδητοποιήσουμε ότι επιστρέψαμε. Ο εγκέφαλος δεν είναι διακόπτης, ανοίγει, κλείνει. Όχι. Άδειασε τις βαλίτσες σου χαλαρά, κάνε τα απαραίτητα ψώνια, ένα περίπατο στην πόλη για να εγκλιματιστείς και πάλι. Μην πέσει βαρύ το όλο σκηνικό και θα το πάρουμε απόφαση, ειδικά εσείς οι τελευταίοι αδειούχοι. Εμείς πια παλιώσαμε. Love 97,5.

Ανοιχτά παράθυρα, δυνατή μουσική και οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Love 97,5.

0: Η επιχείρησή σου αξίζει να ακούγεται παντού. Στον Λάβεν 97,5 φροντίζουμε να μπαίνει στα αυτιά και στα μάτια των πελατών. Ραδιόφωνο για το αυτοκίνητο, τη δουλειά, το σπίτι και social media για να απογειώσεις την παρουσία σου. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Λάβεν 97,5. Η ολοκληρωμένη σου προβολή.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
3: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
2: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
4: για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
2: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
5: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
2: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
6: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
2: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
7: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
2: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
8: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
9: Στο Smart Park για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
10: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει, σε διαμορφώνει, γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
11: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
12: Η εταιρεία ελαστικών οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
13: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
14: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
13: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.

0: can't stop the spirits when they need you. This life is more than just a read-through.
1: Η ΑΒΕ 97,5. Καλησπέρα, χορευταρού μου. Είναι κωδική αυτή μεταξύ μου και των ακροατών μου. Τι θες και πετάγεσαι εσύ. Καλημέρα, Ευάκη, από το όμορφο αγαπημένο κουκάκι. Μέρι, τι κάνεις ακόμα στη Μήλο, Μέρι? Καλά κάνεις, αυτή είναι η απάντηση. Παίρνα όσο πιο καλά γίνεται και όσο πιο πολύ μπορείς. Την τύχη σου να είχαμε. ΛΑΒΕ 97,5. Δεν πειράζει, εμείς εδώ με τις μουσικάρες μας.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαμπ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Και επειδή ως γονιός θέλεις το καλύτερο για το παιδί σου, το φροντιστήριο Επικέντρο Επιτυχίας σε στηρίζει στο γυμνάσιο και στο λύκειο, προσφέροντας το ανώτατο επίπεδο σπουδών. Το Επικέντρο Επιτυχίας είναι ο μεγαλύτερος όμιλος ιδιόκτητων φροντιστήριων μέσης εκπαίδευσης της Ελλάδας. Το ΕΠΗ γιορτάζει φέτος 50 χρόνια λειτουργίας με φροντιστήρια στην Ηλιούπολη, τη Γλυφάδα, τη Βάρη, το Λαγονίσι, τα Καλύβια και την Ανάβησο. Το ΕΠΗ εδώ και 50 χρόνια είναι δίπλα στους μαθητές με καταξιωμένους καθηγητές, καινοτόμες μεθόδους και εξατομικευμένη προσέγγιση. Το ΕΠΗ πρωτοπορεί με το σύστημα παρακολούθησης προόδου του κάθε μαθητή, ενώ προσφέρει στους μαθητές του βιβλία για κάθε μάθημα από τις εκδόσεις του ομίλου. Ένα στους δύο μαθητές του ΕΠΗ αρίστευσε στις Πανελλήνιες του 26. Αυτό σας λέω μόνο. Γιατί η επιτυχία αρχίζει με ΕΠΗ.

Στην παραλιακή, στο νησί ή στο μπαλκόνι. Μαζί σου ο Love 97,5. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Στο repeat όλο το καλοκαίρι.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Το δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
3: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
4: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus. Για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε Tonorex Plus από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
6: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
7: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή, στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων, στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
8: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
9: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

97,5 Rob Grill και Rock Sugar. Ναι, μπήκαμε στην τρίτη μας ώρα. Καλημέρα lovers μου, φλερτάρουμε με το μεσημεράκι. Λέμε καλημέρα ακόμη, για λίγο ακόμη. Οι μουσικάρες όμως εδώ, πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Για τα αυτάκια σας και μόνο. Είμαι η Βασολούκα και θα είμαι κοντά σας μέχρι το ρολόι να δείξει μία.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Love, 97,5. Ένα-ένα και λίγο-λίγο μαθαίνουμε την προσφορά της Dolly Parton, της αγαπημένης που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή. Πέρα από τη μουσική, ναι, άφησε πίσω της ένα τεράστιο εκπαιδευτικό έργο. Ήταν για εκείνη η πρόσβαση στα βιβλία στόχο ζωής. Ήθελε τα παιδιά όλου του κόσμου να διαβάσουν. Τι γλυκό πραγματικά. Πέρα από την εκεντρική της εμφάνιση που σε ξεγελά τα ξανθά μαλλιά, τη λάμψη, την υπερβολή, τα στρας, ήταν ένας άνθρωπος που μοιαζόταν, άνθρωπος δηλαδή. Imagination Library, η πρωτοβουλία της που δημιούργησε η Parton το 1995, από τα μεγαλύτερα προγράμματα δωρεάν διάθεσης παιδικών βιβλίων στον κόσμο. Από τότε περισσότερα από 300 εκατομμύρια βιβλία έφτασαν σε παιδικά χέρια. Ντόλι, σ' αγαπήσαμε ακόμη πιο πολύ τώρα.

0: κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
1: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
0: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.
2: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
3: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
2: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
4: για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
2: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
5: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
2: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
6: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
2: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
3: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
2: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
7: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
8: Στο Smart Park για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
9: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best-seller σειρά «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times, από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style, ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι, ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
10: Κάθε

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Λάβαν 97,5 αγάπη μόνο. Μην αφήνεις κανέναν να σου χαλάσει τη διάθεση. Βάλε stop. Και κλείσα τους την πόρτα κατά μούτρα. Ας χαλάσουν τη δική τους τη διάθεση. Η ζωή, παιδιά, θέλει μόνο αγάπη. Εκεί που κάνει αγάπη, λοιπόν, εκεί να φωλιάζεται. Είναι το μήνυμα της ημέρας, ναι. Α, και love μουσικάρες φυσικά, μην το ξεχνάμε.

απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Η Άβα 97,5 σας αφήνω, μας βρήκε το μεσημεράκι. Σε λίγο οι αστρολογικές προβλέψεις της ημέρας με την Εφέλη Ουρανού. Αν θες να μαθαίνεις πρώτος τι γίνεται με τα άστρα, συντονίσου καθημερινά λίγο πριν τις 8.30 το πρωινό μας με τον Δημήτρη και την Ιωάννα. Έρχεται αμέσως μετά ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος. Από τη Βάσο Λούκα, άπειρα φιλιά, αύριο στις 10 Νταν, σας περιμένω.

λένε τα άστρα για σένα σήμερα? Έρωτας, τύχη, χρήμα ή απλά υπομονή? Τα ζώδια της ημέρας με την Νεφέλη Ουρανού. Καλημέρα αγαπημένα μου πλάσματα του σύμπαντος. Είμαι η Νεφέλη Ουρανού και σήμερα είναι Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου. Φτάσαμε στη μέση της εβδομάδας. Το σώμα είναι στη δουλειά και το μυαλό ήδη στο Σαββατοκύριακο. Για να δούμε τι λένε τα άστρα. Κριέ μου, σήμερα χρειάζεται υπομονή. Κάποιος θα κινείται με ρυθμούς που για σένα θεωρούνται ακίνητος. Μην τον σπρώξεις. Ταύρε μου, θέλεις ησυχία, καλή παρέα και κάτι ωραίο να φας. Βασικά αυτή είναι η πρόβλεψή σου όλο τον χρόνο, αλλά σήμερα συμφωνούν και οι πλανήτες. Δίδυμε, πρόσεχε τι λες και σε ποιον. Ένα μικρό κουτσομπολιό μπορεί να κάνει ολόκληρη περιοδία και να επιστρέψει σε σένα πριν το μεσημέρι. Καρκίνε μου, σήμερα σε πιάνει νοσταλγία. Μην αρχίσεις όμως τα «τι κάνεις» σε ανθρώπους που με τόσο κόπο καταφέραμε να ξεφορτωθούμε. Λιοντάρι μου, θέλεις επιβεβαίωση. Αν μέχρι το μεσημέρι δεν σου έχει πει κανείς πόσο ωραίος είσαι, υπάρχει πάντα ο καθρέφτης. Παρθένε μου, κάποιος θα κάνει κάτι λάθος και φυσικά εσύ θα το δεις. Προσπάθησε μόνο να μην πεις «εγώ το είχα πει». Ξέρω, δύσκολο. Ζυγέ μου, τα ερωτικά θέλουν μια απόφαση. Αν περιμένεις σημάδι από το σύμπαν για να κάνεις την πρώτη κίνηση, αυτό είναι. Αν φας άκυρο, δεν με ξέρεις. Σκορπιέ μου, κάποιος προσπαθεί να καταλάβει τι σκέφτεσαι. Άστον, έχεις ήδη 3 σενάρια στο μυαλό σου και 2 από αυτά είναι απόρριτα. Τοξότη μου, θέλεις να ξεφύγεις από τη ρουτίνα. Πριν κλείσεις αεροπορικά, κοίτα λίγο και το υπόλοιπο της κάρτας. Μπορεί να σου περάσει. Εγώκερε, θα σου πούν εσύ τα καταφέρνεις καλύτερα. Μην κολακευτείς, είναι ο ευγενικός τρόπος να σου φορτώσουν κι άλλη δουλειά. Υδροχόε μου, σήμερα θα έχεις μια ιδιοφυή ιδέα, τουλάχιστον για σένα. Για να την καταλάβουν οι υπόλοιποι, πιθανότατα θα χρειαστεί PowerPoint. Και ηχθή μου, κάποιος μπορεί να σου πει απλώς καλημέρα και εσύ μέχρι το βράδυ να έχεις φανταστεί σχέση, συγκατοίκηση και διακοπές. Ηρέμησε, ακόμα στην καλημέρα είμαστε. Και αυτά ήταν τα άστρα για την Τετάρτη. Και να θυμάστε, αν σήμερα όλα πάνε στραβά, μην κατηγορήσετε αμέσως τους πλανήτες. Μπορεί απλώς να χρειάζεστε καφέ. Είμαι η Νεφέλη Ουρανού και αύριο θα ξανακοιτάξω ψηλά, για να ξέρετε εσείς τι σας περιμένει εδώ κάτω.

0: Αγαπητοί ακροατές, προσδεθείτε. Σε λίγο μπαίνουμε στην τροχιά των Star Wars.
1: Με τελικό προορισμό το εμπορικό πάρκο Top Parks Πειραιός στις 11 Σεπτεμβρίου και ώρα 2 με 5.
0: Με live μετάδοση από το διαστημόπλαιο του Love 97,5 με πιλότους τον Δημήτρη Ψαματίκα και την Ιωάννα Τσέλιγκα και όχι μόνο. Ένα μοναδικό back to school event με θέμα Star Wars έρχεται στο Top Parks 11 και 12 Σεπτεμβρίου. Γαλαξιακές περιπέτειες, παιχνίδια για όλους, πολλά δώρα και εκπλήξεις και για να κάνετε και όλες τις σχολικές αγορές φυσικά.
1: Back to school Star Wars. Λίγο μετά από τον αγιασμό στα σχολεία. Μην αγοράσετε σχολικά μέχρι τότε. Σας περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο Top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Το δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
4: Back to school σημαίνει back to escape center. Όλα όσα χρειάζεσαι για μια οργανωμένη σχολική χρονιά. Σχολικά, ρούχα, αθλητικά, ήδη για το σπίτι και πάντα με σούπερ προσφορές. Escape Center. Λεωφόρος Δημοκρατίας 67 Ήλιον. Δωρεάν πάρκινγκ. Escape Center. Εκεί που ξεκινάει η νέα σχολική σεζόν.
5: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
6: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus. Για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε τον Orex Plus από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Ένα υπέροχο σολάρισμα στο πιάνο και με τον Elton John να τραγουδάει το αξέχαστο και μεσιδηροδρομικό τίτλο I don't wanna go on with you like that. Σας υποδεχθήκαμε στη σημερινή εκπομπή. Σας ευχηθήκαμε ένα καλό μεσημέρι που θα το περάσουμε παρέα στο Love και τους 97,5. Από τώρα μέχρι και τις 3 θα πάμε μαζί. Καλωσορίσατε, καλησπέρα. Μέχρι εκείνη την ώρα θα είναι κοντά σας ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος. Έρχονται αγαπημένα κομμάτια για να συνεχιστεί το καλωσόρισμα στη σημερινή εκπομπή. Η Ελένη Τσαλιγοπούλου θα μας πάει βόλτα στα Zeros, θυμίζοντάς μας ένα από τα πιο πετυχημένα κομμάτια της καριέρας της. Το ιδιαίτερα αγαπητό Είναι Εντάξει Μαζί Μου, που το ακούσαμε πρόσφατα και σε μια ξένα ερωτήθα από διασκευή. Θα προηγηθούν οι Bee Gees. Εδώ θα πρωτοτυπήσουμε όχι σε ένα από τα γνωστά χορευτικά τους κομμάτια τύπου Stayin' Alive, Night Fever, Tragedy κτλ. Όχι, σε μία από τις ωραίτερες μπαλάντες της καριέρας τους, το αξέχαστο How Deep Is Your Love, που και αυτό όμως ήταν από την ταινία Saturday Night Fever. Και πριν από όλα αυτά, εντός μουσικών συνόρων, από τα ξεκινήματα της καριέρας του Χρήστου Δάντη στα τέλη των 80's, θα θυμηθούμε τα δακτυλικά αποτυπώματα. Είναι τα κομμάτια που έρχονται για καλωσόρισμα στη σημερινή εκπομπή, αφού πρώτα σας ευχηθώ μια καλή διασκέδαση κοντά μας μέχρι και τις 3. Για άλλη μια φορά, καλώς ορίσατε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Λάβε 97,5 και η σχολική χρονιά ξεκινάει σιγά σιγά και αυτή η επιστροφή στο σχολείο θα είναι πραγματικά συναρπαστική και συναρπαστικότερη από ό,τι φαίνεται. Γιατί με μία επίσκεψη στο εμπορικό κέντρο, στο εμπορικό πάρκο μάλλον, το Parks Πειραιώς, οι γονείς θα βρείτε τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά και μάλιστα σε σούπερ τιμές, άκρος σημαντικό και αυτό. Όλα τα σχολικά λοιπόν, αθλητικά, ρούχα και πολλά άλλα είδη, μέσα από τα μοναδικά καταστήματα του Top Parks, όπως Adidas, Orchestra, Μουστάκας, Parex, Lily, Όκιο Παπαβασιλείου, Sinsei, Pepco, ΑΒ Βασιλόπουλος και άλλα. Οι μικροί μας φίλοι αντίστοιχα θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τον φανταστικό κόσμο των Star Wars, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει, οι μικροί μας φίλοι να περνάνε καλά. Και όλα αυτά στο πιο συναρπαστικό Back to School Event στις 11 και 12 Σεπτεμβρίου με χορηγό του Johnson's Baby. Για πρώτη φορά μια εντυπωσιακή Star Wars Arena 50 τετραγωνικών μέτρων θα στηθεί με παιχνίδια, γαλαξιακές περιπέτειες, εργαστήριο Lego Star Wars, ένα photo opportunity για τις πιο εντυπωσιακές φωτογραφίες με φωτόσπαθα, εκπλήξεις και δώρα Star Wars. Μην χάσετε λοιπόν το Back to School Star Wars Event, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, θα λάβει χώρα 11 με 2 το μεσημέρι και 6 με 9 το απόγευμα, ενώ 2 με 7 θα είναι και ο Λάβ εκεί, live, ο Λάβ 97,5, με την παρουσία του Δημήτρη Ψαματίκα και της Ιωάννας Τσέλιγκα, για να μοιράσουν δώρα από τα καταστήματα, αλλά και μοναδικά boxes με προϊόντα της εταιρείας Mega. Όλα αυτά τα εντυπωσιακά θα λάβουν χώρα στο Top Parks Πειραιώς, στη Συμβολή Κηφισού και Πειραιώς και πολύ σημαντικό, με δωρεάν πάρκινγκ.

0: ενέργεια στις Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
2: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
3: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
4: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.

Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Love 97,5. Πριν κλείσουμε το πρώτο κομμάτι της εκπομπής, πάμε φυσικά να ταξιδέψουμε στο χώρο του θεάματος με προτάσεις ταινιών και σειρών από το χώρο των πλατφορμών. Σήμερα σας έχω μία πολύ καλή σειρά που υπάρχει στο Netflix και συναντάμε σε αυτή τη σειρά δύο από τους πιο πετυχημένους ηθοποιούς των τελευταίων χρόνων, μάλιστα ο ένας να σκηνοθετεί και μερικά από τα επεισόδια της συγκεκριμένης σειράς. Ο λόγος για τη σειρά Black Rabbit από το Netflix, όπου συμπροταγωνιστούν ο Jude Law, που είχαμε καιρό να τον δούμε σε ταινία ή σε σειρά, και ο Jason Bateman, ο οποίος σκηνοθετεί και μερικά από τα επεισόδια. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι σε μερικά επεισόδια υπάρχει και λίγο κλίμα από Ozark, την πολύ πετυχημένη σειρά στην οποία έπαιζε ο Jason Bateman. Black Rabbit, λοιπόν, μια ενδιαφέρουσα ιστορία, τη λες και ελαφρώς γκανγκστερική, αλλά μοντέρνας εποχής, δεν παραπέμπει σε παλιές γκανγκστερικές. Έχει ενδιαφέρον και το σενάριο, έχει πολύ ενδιαφέρον και η εξέλιξη της σειράς. Το καλύτερο νομίζω στις σειρές είναι όταν τα καλύτερα επεισόδια αναμένεται να είναι και είναι τελικά τα τελευταία της κάθε σειράς. Μια σειρά λοιπόν 8 επεισοδίων, Black Rabbit, θα τη βρείτε στο Netflix με Jason Bateman και Jude Law. Και μια σειρά που είναι πολύ ωραία γυρισμένη, δηλαδή πραγματικά σου μεταφέρει όλο το ωραίο κλίμα, η φωτογραφία της από τη Νέα Υόρκη, με πολύ ωραίο soundtrack και ωραία σκηνικά. Και σίγουρα από τις σειρές που δεν βαριέσαι και που όσο εξελίσσονται αυξάνεται το ενδιαφέρον. Αυτή λοιπόν είναι η σειρά Black Rabbit, 8 επεισόδια, Jason Bateman, Jude Law στο Netflix.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
3: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
4: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
5: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή, στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων, στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
6: Με την υποστήριξη του ΛΑΒ 97,5.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον ΛΑΒ 97,5.
8: Μου ταιριάζει,
7: ΛΑΒ 97,5.

Με πάρα πολύ high beat κατάσταση, με τον Σιλβέστερ να μας θυμίζει το απόλυτο disco anthem, το αξέχαστο You Make Me Feel. Σας υποδεχθήκαμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής, πάντα παρέα στο Lab και τους 97,5. Εδώ που πηγαίνουμε παρέα και σήμερα μέχρι και τις 3, μέχρι εκείνη την ώρα, Ποσειδώνας Γιαννόπουλος κοντά σας, σε λίγο μία βόλτα στη δεκαετία του 2000 με μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της δεκαετίας του 2000 στην Ελλάδα, το κομμάτι «Θάλασσά μου σκοτεινή» που τραγουδούσε ο Νίκος Πορτοκάλογλου σε μία πετυχημένη ταινία των Zero, στην ταινία «Brasileiro». Θα προηγηθούν οι Άμπα. Οι Άμπα από την πιο δίσκο εποχή τους, όταν τραγουδούσαν «Βουλεβού». Και πριν από όλα αυτά είναι η Αλέκα Κανελίδου που θα μας θυμίσει ένα από τα πιο πετυχημένα τραγούδια της καριέρας της, το αξέχαστο «Μια περιπέτεια, μια αγάπη μικρή».

Δεν είναι απλά ένα τραγούδι, είναι το τραγούδι που έδωσε τον τίτλο στον πιο εμπορικό δίσκο όλων των εποχών. Σας έχω μιλήσει πολλές φορές γι' αυτό. Το άλμπουμ Thriller του Michael Jackson, 1982 ήταν η χρονολογία κυκλοφορίας. Είναι αντικειμενικά ο πιο εμπορικός δίσκος όλων των εποχών σε όλο τον πλανήτη, με αστρονομικό αριθμό πωλήσεων αντιτύπων. Και βέβαια, επειδή άλλαξε τελείως η μορφή της δισκογραφίας από τότε, δεν κυκλοφορούν πια τα units που κυκλοφορούσαν, δηλαδή τα βινίλια, μετά τα CD, μετά οι κασέτες και ούτω καθεξής, και πλέον έχουμε μπει σε ένα πιο ψηφιακό περιβάλλον. Είναι βέβαιο ότι θα παραμείνει ο πιο εμπορικός δίσκος όλων των εποχών σε πωλήσεις, και ποτέ κανένας δεν θα ξεπεράσει το άλμπουμ Thriller του Michael Jackson, το οποίο είχε αμέτρητες χιτάρες, κομματάρες. Τι να πρωτοθυμηθεί κανείς, το Wanna Be Starting Something, το αξέχαστο Beat It ή το ακόμα πιο αξέχαστο και τεράστιο hit Billie Jean φυσικά. Και εδώ το Thriller, που και αυτό είχε γίνει πολύ πολύ πετυχημένο single. Όλες αυτές τις κομματάρες τις ακούτε πού αλλού, εδώ στο Love, στους 97,5.

0: Αγαπητοί ακροατές, προσδεθείτε. Σε λίγο μπαίνουμε στην τροχιά των Star Wars.
1: Με τελικό προορισμό το εμπορικό πάρκο Top Parks Πειραιός στις 11 Σεπτεμβρίου και ώρα 2 με 5.
0: Με live μετάδοση από το διαστημόπλαιο του Love 97,5 με πιλότους τον Δημήτρη Ψαματίκα και την Ιωάννα Τσέλιγκα και όχι μόνο. Ένα μοναδικό back to school event με θέμα Star Wars έρχεται στο Top Parks 11 και 12 Σεπτεμβρίου. Γαλαξιακές περιπέτειες, παιχνίδια για όλους, πολλά δώρα και εκπλήξεις και για να κάνετε και όλες τις σχολικές αγορές φυσικά.
1: Back to school, Star Wars. Λίγο μετά από τον αγιασμό στα σχολεία. Μην αγοράσετε σχολικά μέχρι τότε. Σας περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο Top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
2: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
3: για το καημάκι. Αχ, αυτό το καημάκι.
2: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
4: για την τέλεια μαστιχοτύφη.
2: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
5: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
2: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
6: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
2: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
3: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
2: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
7: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος, με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
1: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210 9681 005.

Λίγο πριν από τις 3, εδώ στο Love, στους 97,5 μεσοβδόμαδα, στο παρακάτι μιας ακόμα εκπομπής, προς το τέλος της εκπομπής της Τετάρτης, εδώ που ήμασταν παρέα από τη μία μέχρι και τώρα, ήταν κοντά σας όπως ήταν Αζιανόπουλος και 3 με 5 ακολουθεί εννοείται η Εφη Μαλτέζου. Από εμένα ευχές για τα καλύτερα γενικώς, ένα πολύ ωραίο υπόλοιπο σημερινή ημέρα. Να έχετε ένα ωραίο βράδυ και μια ακόμα καλύτερη αυριανή πρωινή ημέρα, μιας και ακριβώς το μεσημέρι, σχεδόν ακριβώς το μεσημέρι, μία ώρα το μεσημέρι, θα είμαστε και πάλι παρέα εδώ, στους 97,5 του Love, με το αγαπημένο μας μουσικό μείγμα, όλα αυτά τα ξέχαστα hits, των 80s και των 90s, με κάποιες τάσεις και στα zeros. Αύριο λοιπόν στη μία και πάλι παρέα, ως τότε για χαρά, να είστε καλά.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
3: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
4: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
3: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
5: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

κατακτητής στο χρόνο πραγματικά ο Πασχάλης. Στα 80 του χορεύει και τραγουδάει σαν 16. Λοιπόν παιδιά, τι ωραία μόδα, τι ωραίο challenge αυτό με τα 80's στο Instagram. Πολύ ωραία φάση. Και να πούμε ότι το Meta ακολούθησε τον Love 97,5 που όπως κατάλαβες είναι πολύ μπροστά, που έχει κάνει μόδα εδώ και χρόνια τα 80s και 90s. Εδώ μαζί θα πάμε παρέα μέχρι τις 5, σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα του Love θα ακούσουμε 80s, 90s και Zeros και θα επικοινωνήσουμε στο Viber στο 694-711-11. Έφη Μαλτέζου στο μικρόφωνο, κοντά μου ρυθμίζει τον ήχο ο Σταύρος Γκογκόπουλος. Εσύ ανέβασες φωτογραφία, πώς θα ήσουν στα 80s? Έχει πολύ πλάκα.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

στην Παραλιακή, στο νησί ή στο μπαλκόνι. Μαζί σου ο Love 97,5. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Στο repeat όλο το καλοκαίρι.

Πάνε αυτές, τελείωσαν παιδιά, πάρτε το απόφαση. Λοιπόν, είχε γενέθλια χθες ο Νίκος Καρβέλας και ενώ τον έχουμε συνδέσει στο μυαλό μας πάντα με την Άννα Βύση, εδώ λοιπόν το στούντιο Κλισθένης ανέβασε μια φωτογραφία του Νίκου Καρβέλα από το 1980 για να το ευχηθεί χρόνια πολλά όταν ήταν μέλος του συγκροτήματος Sharp Ties. Έγραψαν χρόνια πολλά στο συνθέτη, στιχουργό και τραγουδιστή Νίκο Καρβέλα που γίνεται σήμερα 75. Στη φωτογραφία του 80 τον βλέπουμε όρθιο να υπογράφει το συμβόλαιο με το συγκρότημα. Ήταν μέλος του για 3 μήνες στα πλήκτρα και σύμφωνα με τις πληροφορίες ήταν ένα από τα σημαντικότερα συγκροτήματα της δεκαετίας του 80, με το ρεπερτόριό τους βέβαια να έχει κυρίως αγγλόφωνα τραγούδια.

0: Αγαπητοί ακροατές, προσδεθείτε. Σε λίγο μπαίνουμε στην τροχιά των Star Wars.
1: Με τελικό προορισμό το εμπορικό πάρκο Top Parks Πειραιός στις 11 Σεπτεμβρίου και ώρα 2 με 5.
0: Με live μετάδοση από το διαστημόπλαιο του Love 97,5 με πιλότους τον Δημήτρη Ψαματίκα και την Ιωάννα Τσέλιγκα και όχι μόνο. Ένα μοναδικό back to school event με θέμα Star Wars έρχεται στο Top Parks 11 και 12 Σεπτεμβρίου. Γαλαξιακές περιπέτειες, παιχνίδια για όλους, πολλά δώρα και εκπλήξεις και για να κάνετε και όλες τις σχολικές αγορές φυσικά.
1: Back to school Star Wars. Λίγο μετά από τον αγιασμό στα σχολεία. Μην αγοράσετε σχολικά μέχρι τότε. Σας περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο Top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
2: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
3: Στο Smart Park για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
4: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
5: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
6: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
7: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή, στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
8: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
9: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
10: Σωστά το πας. Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Έγιναν αλλιώς τα πράγματα. Θα μπορούσε να ήταν και ποδοσφαιριστής ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, σύμφωνα με το τελευταίο του post. Ανέβασε στο λογαριασμό του ένα σύντομο βίντεο που κάνει διάφορα κόλπα με μπάλα ποδοσφαίρου. Τα βάζει τα σουτάκια ο Μιχάλης. Συνόδευσε το βίντεο με λεζάντα που γράφει: μερικές φορές αναρωτιέμαι μήπως τελικά επέλεξα λάθος δρόμο. Από κάτω βέβαια στα σχόλια το κοινό του απαντάει: όχι. Πολύ καλά έκανες, γιατί μας αρέσει να ακούμε τα τραγούδια σου.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Και τώρα έχουμε μία πρόταση για τους γονείς για τις αγορές της νέας σχολικής χρονιάς. Με μία επίσκεψη στο εμπορικό πάρκο Το Parks Πειραιός θα βρείτε τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε σούπερ τιμές. Όλα τα σχολικά, αθλητικά, ρούχα και πολλά άλλα είδη μέσα από τα καταστήματα του Top Parks όπως Adidas, Orchestra, Μουστάκας, Parex, Lily, Όκιο Παπαβασιλείου, Σινσέι, Πέπκο, ΑΒ Βασιλόπουλος. Οι μικροί μας φίλοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τον φανταστικό κόσμο των Star Wars σε ένα συναρπαστικό Back to School event στις 11 και 12 Σεπτεμβρίου με χορηγό το Johnson's Baby. Την Παρασκευή, εκτός από το Back to School event, θα μπορείτε να ζήσετε ζωντανά την εμπειρία Love. 2 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα θα είναι εκεί ο Δημήτρης Ψεματίκας και η Ιωάννα Τσέλιγκα για να μοιράσουν δώρα από τα καταστήματα και μοναδικά boxes με προϊόντα της εταιρείας Mega. Το Top Parks βρίσκεται Πειραιός, στη Συμβολή Κηφισού και Πειραιός και έχει δωρεάν πάρκινγκ.

0: back to school σημαίνει back to escape center. Όλα όσα χρειάζεσαι για μια οργανωμένη σχολική χρονιά. Σχολικά, ρούχα, αθλητικά, ήδη για το σπίτι και πάντα με σούπερ προσφορές. Escape Center. Λεωφόρος Δημοκρατίας 67 Ήλιον. Δωρεάν πάρκινγκ. Escape Center. Εκεί που ξεκινάει η νέα σχολική σεζόν.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι?
2: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων AutoGas Ελλήν Στρίκος. Lenormand 198 Αθήνα.
5: Γιατί να βάζετε απλή αμολυβή?
4: Κάθε Τρίτη, μόνο στο πρατήριο Στρίκος, η κατοστάρα, μόνο 6 λεπτά διαφορά, αναλύτρο, από την απλή αμολυβή. Για καλύτερες επιδόσεις, για περισσότερα χιλιόμετρα αναγέμισμα. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
6: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
7: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Τρεις μέρες γεμάτες παιχνίδι, χαρά και χαμόγελα για τα παιδιά. Από 18 έως 20 Σεπτεμβρίου, από τις 5 έως τις 10 το βράδυ, το Χαμόγελο του Παιδιού σας προσκαλεί στην πρώτη γιορτή παιδιού στο Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδί. Παίζουμε, χορεύουμε, δημιουργούμε και γινόμαστε όλοι μια μεγάλη αγκαλιά αγάπης. Είσοδος ελεύθερη. Γιατί κάθε παιδί αξίζει ένα χαμόγελο. Χορηγός επικοινωνίας Love 97,5.
9: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Καλά, στο γραφείο δεν θα ξαναπάς. Μεγάλη κουβέντα μην πεις, μεγάλη μπουκιά να φας. Στο γραφείο θα ξαναπάς, ρε παιδί μου, στη δουλειά θα επιστρέψεις. Δεν γίνεται, τελειώσαν οι κρουαζιέρες. Αλλά για να φας μια ωραία μπουκιά, πρέπει να είναι καλοφτιαγμένο το φαγητό, σπιτικό. Εμείς εδώ παρουσιάζουμε τις δικές σας συνταγές, γιατί έχετε μεράκι, έχετε φαντασία και είστε κοινό love. Λοιπόν, σε λίγο μία ακόμα συνταγή ακροατή μας, στον αέρα.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

0: Η συνταγή της ημέρας από τον Love 97,5.
1: Σήμερα το μενού έχει μανιταρόσουπα και μάλιστα κατάλληλη για διατροφή. Μόνο 200 θερμίδες η μερίδα. Βέβαια, αν βάλετε δίπλα λίγο ωραίο ζυμωτό ψωμάκι και λίγο τυράκι, θα αυξηθούν οι θερμίδες. Εσείς αποφασίζετε. Η Σάσα μας ακούει στην Κηφισιά και τη φτιάχνει σε 10 λεπτά. Σε αντικολλητική κατσαρόλα βάζει λίγο ελαιόλαδο και σοτάρει το τριμμένο κρεμμύδι. Ρίχνει φετούλες στα μανιτάρια και τα αφήνει μέχρι να εξατμιστούν τα υγρά τους. Σβήνει με λίγο κρασάκι και προσθέτει cream cheese, light, με 2% λιπαρά. Στη συνέχεια ανακατεύει φρέσκο γάλα με λίγο corn flour και μόλις μαγειρευτεί καλά το μείγμα των μανιταριών με το τυρί, προσθέτει το γάλα με το corn flour. Ανακατεύει και βάζει τα μπαχαρικά, λίγη σκόνη σκόρδο, αλάτι, πιπέρι, σερβίρι και τρίβει παρμεζάνα.

0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Λαβ 97,5.
1: Το ανθρώπινο σώμα, κυρίες και κύριοι, χρειάζεται, ναι, 500 ευρώ την ημέρα.
2: Αχα.
1: Αυτή η ιστορία με τα 2 λίτρα νερό είναι για τις πάπιες. Τι νερά και μπούρδες, 500 ευρώ.
2: Είμαστε πάπιες. Τέλειο.
0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Λαβ 97,5. In the
3: night time. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
5: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
6: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
5: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
7: για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
5: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
8: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
5: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι κι αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
9: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
5: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
10: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
5: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
11: Σχολεία, δουλειές, ό,τι και αν ξεκινάς, έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε Botanic Therapy, Fructis, Color Sensation, Όλια και Garnier περιποίηση προσώπου. Φέρει 900 ml μόνο 2,66. Lenore μαλακτικά 87 μεζούρες μόνο 5,45. Και Skip Giga μόνο 13,40. Γαλαξίας.
12: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
13: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.

Ο Σεπτέμβρης και τα νέα ξεκινήματα. Ένα από αυτά και τα εφόδια των παιδιών. Σας έχουμε πρόταση. Το ΕΠΗ, Κέντρο Επιτυχίας, είναι ο μεγαλύτερος όμιλος ιδιόκτητων φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Γιορτάζει φέτος 50 χρόνια λειτουργίας. Έχει φροντιστήρια στην Ηλιούπολη, τη Γλυφάδα, τη Βάρη, το Λαγονίσι, τα Καλύβια και την Ανάβησο. Και εδώ και 50 χρόνια είναι δίπλα στους μαθητές με καταξιωμένους καθηγητές, καινοτόμες μεθόδους και εξατομικευμένη προσέγγιση. Με οικογενειακό κλίμα και ομαδική δουλειά. Πρωτοπορεί με το σύστημα ημερήσιας παρακολούθησης προόδου του μαθητή. Προσφέρει στους μαθητές του βιβλία για κάθε μάθημα τις εκδόσεις του ομίλου. Ένας στους δύο μαθητές του ΕΠΗ αρίστευσε φέτος τις πανελλαδικές του 2026. Η επιτυχία αρχίζει με ΕΠΗ.

Αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

πώς να σου εξηγήσω τώρα τι ακριβώς θα ζήσεις τις επόμενες 3 ώρες. Άκου Σωτήρη Καραμίτζα και θα καταλάβεις τι σημαίνει παιδική χαρά. Είναι η showbiz, είναι το γέλιο, είναι οι μουσικές, είναι το δικό του μοναδικό στυλ. 8 με 10, Μέρη Βαρσάμι. 10 το βράδυ έρχεται ο Βασίλης Ιωάννου. Τώρα θα σου έλεγα να ανάψεις και κεράκια στο μπαλκόνι, αλλά θα σβήσουν, φυσάει. Αύριο 7 το πρωί έρχεται ο Δημήτρης και η Ιωάννα. Είμαι η Έφη Μαλτέζου, θα σας περιμένω στις 3 το μεσημέρι. Ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος έχει πάει 1 με 3, να ξέρεις. Να περάσετε υπέροχα το βράδυ σας. Bye!

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: Αγαπητοί ακροατές, προσδεθείτε. Σε λίγο μπαίνουμε στην τροχιά των Star Wars.
1: Με τελικό προορισμό το εμπορικό πάρκο Top Parks Πειραιός στις 11 Σεπτεμβρίου και ώρα 2 με 5.
0: Με live μετάδοση από το διαστημόπλαιο του Love 97,5 με πιλότους τον Δημήτρη Ψαματίκα και την Ιωάννα Τσέλιγκα και όχι μόνο. Ένα μοναδικό Back to School event με θέμα Star Wars έρχεται στο Top Parks 11 και 12 Σεπτεμβρίου. Γαλαξιακές περιπέτειες, παιχνίδια για όλους, πολλά δώρα και εκπλήξεις και για να κάνετε και όλες τις σχολικές αγορές φυσικά.
1: Back to School Star Wars. Λίγο μετά από τον αγιασμό στα σχολεία. Μην αγοράσετε σχολικά μέχρι τότε. Σας περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο Top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
2: Ως γονιός, θέλεις το καλύτερο για το παιδί σου. Στο Επίκεντρο Επιτυχίας, εδώ και 50 χρόνια, μετατρέπουμε την προσπάθεια σε επιτυχία. Με φροντιστήρια στην Ηλιούπολη, στη Γλυφάδα, στη Βάρη, στο Λαγονίσι, στα Καλύβια και στην Ανάβηση. Ένας στους δύο μαθητές μας αριστεύει στις πανελλαδικές. Γιατί η επιτυχία αρχίζει με επί.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων AutoGas Ελλήν Στρίκος. Lenormand 198 Αθήνα.
5: Γιατί να βάζετε απλή αμολυβή?
4: Κάθε Τρίτη, μόνο στο πρατήριο Στρίκος, η κατοστάρα, μόνο 6 λεπτά διαφορά αναλύτρο από την απλή αμολυβή. Για καλύτερες επιδόσεις, για περισσότερα χιλιόμετρα αναγέμισμα. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
6: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
7: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
8: Λέμω και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
9: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
11: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
12: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Χαίρετε, χαίρετε, τι κάνετε, πώς είστε, πώς μου τα περνάτε. Σωτήρης Καραμίτζας εδώ, Love 97,5, είστε στην απόλυτη ραδιοφωνάρα, είστε στην απόλυτη εκπομπάρα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ για όλα τα ΣΕΑ και τα ΜΕΑ. Και φυσικά, όπως καταλαβαίνεις, έχουμε και σήμερα πάρα πολύ όρεξη. Θα τους ξεκατηνιάσουμε όλους, θα τους σχολιάσουμε όλους και θα τους περάσουμε πριν κορδέλα. Περιμένω τα μήνυματά σας μέσω Viber στο 694-711-11, 694-711-11. Γράψτε μου ό,τι θέτε, πείτε μου ό,τι θέτε. Είμαι εδώ να τα διαβάσω, να τα μελετήσω και άμα λάχει να ούμε να σας απαντήσω. Επίσης έχω φοβερές ελληνικές και ξένες επιτυχίες 80s, 90s και millennium. Γι' αυτό ετοιμάσου να το κάψουμε. Πατάω play και έρχομαι. Μη φύγεις, μην την κάνεις με λαφρά. Σου λέω έρχομαι.

Ξεκίνησε με μια είδηση γεμάτη αηδία, κυρία μου. Όταν λέμε αηδία, εννοώ με αηδία, μεγάλη αηδία. Βλέπω το πάρω ένα βιντεάκι, τώρα έχω χάσει και τα λόγια μου. Βλέπω ένα βιντεάκι όπου είναι στην Κίνα ένα εστιατόριο. Πήγε μια κυρία να παραγγείλει μια μακαρονάδα, τι τώρα εκεί πέρα τέλος πάντων, και τη φέρανε το φαγητό. Λέει εδώ πέρα κάτι κινείται, κάτι κουνιέται, κάτι σαλεύει μέσα στο πιάτο μου. Ήταν ένα μωρό ποντίκι, ένα ποντικό μωρό. Το παιδί του Μίγη και της Μίμη μέσα στο πιάτο μαγειρεμένο ψιλοκουνιότανε, σαν να ήθελε να βγει, σαν να ήθελε να μπει, κάτι ήθελε να κάνει. Το τράβηξε βίντεο η κοπέλα, όπως καταλαβαίνεις, τον έβαζε στα social media για να ιδιάζουμε εμείς. Και λες, συγγνώμη ρε φίλε, έχεις ολόκληρο πιάτο που το πας έξω, έχει μέσα κάνει μακροβούτι με ψαροντούφεκο κανονικά, με μπουκάλα, το μωρό ποντίκι, το baby mouse, και δεν λες, δεν ταιριάζει με το πιάτο μου. Τι έχει κάνει ο σεφ, δηλαδή, τι ήταν αυτό που εμπνεύστηκε και λέει, αχ, πάρα πολύ ωραίο τώρα. Τώρα που το σκέφτομαι έτσι, με το ποντίκι μέσα, να κολυμπάει στη σάλτσα, είναι άλλο πράγμα τώρα όμως. Δηλαδή, εντάξει, μακαρονάδα ποντικέ, πρώτη φορά, δεν είναι μια ιδέα που ήρθε να ξέρεις. Εγώ πόσο συχαίνομαι όταν τρώω έξω, να ξέρετε. Πόσο συχαίνομαι και πηγαίνω μόνο σε συγκεκριμένα μαγαζιά, πολύ συγκεκριμένα, γιατί κάθε φορά που να πάω έξω, διάφορες σκέψεις κατακλείζουν το μυαλό μου και με εξουσιάζουν. Φίδια και δαίμονες πίσω μου τρέχουν και το μυαλό μου έχουν γεμίσει ιδέες, δαίμονες. Δεν είμαι καλά, το ξέρω, αλλά τώρα είδα και αυτό εδώ πέρα το μωρό το νεογέννητο να κάνει γλάμπα της μέσα στη μακαρονάδα και στη σάλτσα. Σε παρακαλώ, αηδία με πιάζει τώρα. Γι' αυτό προσέξτε, όταν βγαίνετε έξω το φαγητό, το ανοίγουμε, να δούμε τι έχει από κάτω. Τι έχει μέσα το μπιφτέκι, κυρία μου, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να βρεις. Όλα κρύβουν ένα θησαυρό.

0: City Mix με το Μιχάλη Πίτσιο. Μόνο στον Love 97,5.
1: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
2: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
4: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
3: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.
1: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go4More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
6: Στο Smart Park για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
7: Σχολεία, δουλειές, ό,τι και αν ξεκινάς, έχεις τις χρυσές τιμές του γαλαξία σε Nescafe Azira, Concentrate Coffee και Ice Mixes, Pedigree, Perfect Fit, Caesar και Siba, ένα συν ένα δώρο. Γαλαξίας.
8: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει, σε διαμορφώνει, γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
9: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
10: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
11: Love 97.5.
12: And you can dance for inspiration.

Θα περάσω τώρα στην άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Διαβάζω εδώ, Κατερίνα Καινούριου. Μετά την εγκυμοσύνη, τα μαλλιά μου έχουν αραιώσει αρκετά, κυρία μου. Δεν ξέρω αν είχες έναν κνισμό, μια φαγούρα, ένα κάτι, μια ταλαιπώρια. Πέταγε το βλεφαρό σου. Ένιωθες κάτι πεταλουδίτσι μέσα στο στομαχάκι σου. Είναι αυτή η είδηση. Πέφτουν τα μαλλιά της Κατερίνας Καινούριου. Δεν είναι από την εγκυμοσύνη, αγάπη μου. Είναι από τα ντου, καπάζε τα πολλά. Είναι από τα extension. Είναι από τις τρέσες τις πολλές. Ήρθε και η εγκυμοσύνη και ήρθε και η τρίχα από πάνω και κόρωση. Σου λέει δεν φτάνει, κάπου να υπάρχει νέλος. Αφήστε με λίγο να πέσω, να φύγω, να εξαπανιστώ. Έχει ταλαιπωρηθεί η τρίχα όμως, δεν είναι μια απλή τρίχα. Είναι μια βαριά εργαζόμενη, ταλαιπωρημένη συνταξιούχα τρίχα που την κάνει με λαμπρά παιδιματάκια. Δεν μπορεί και η βαφή και το δικαπάζ και το οξυζονέ και τα μίζαμπλή από πάνω και η τβέσα και το extension κάπου είπε όπα. Όπα, όπα, όπα, η τρίχα μου ισορρόπα. Ήρθε και η εγκυμοσύνη, αλλά πάντως κυρία μου έμασε ενημέρωσε. Δηλαδή δεν ξέρω αν έχεις κάποιο άγχος, αν θα τη δεις τη Δευτέρα που κάνει πρεμιέρα, μην την κοιτάς πάνω στο τριχόφυλάκιο, από κάτω εκεί. Μην κάθεσαι από πάνω και τις μετράς μία-μία την τρίχα να δεις πόσες πέσανε. Δεν είναι ωραίο πράγμα και αυτό όμως τώρα. Μας έχει βάλει σε σκέψεις, μας έχει ντριγκάρει. Εγώ τώρα που θα κάνει πρεμιέρα θα την κοιτάω στο κεφάλι, κύριε μου, από πάνω. Θα λέω για η καμέρα από πάνω τι δείχνει. Πω, πω. Πέφτουν τα μαλλιά της Κατερίνας Καινούριου. Μην αρχίσετε τώρα και στέλνετε από κάτω και γράφετε στην ανάρτησή της. Διάφορες ηλιθιότητες, διάφορα γιατροσόφια για το πώς βγαίνουν τα μαλλιά. Όλες αυτές οι χαζομάρες που λένε γιαγιάδες, μανάδες, πατεράδες, θείοι και θείες, δεν βγαίνουν μαλλιά, κυρία μου. Διότι αν έβγαινε μαλλί με το κρεμμύδι, με το ξύδι, με το λάδι, το ελαιόλαδο, θα είχαμε βγάλει εκατομμύρια. Θα το είχαμε κάνει πατέντα και θα το πουλούσαμε έξω. Να ηρεμήσουμε λίγο.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαμπ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Και είδα ένα βιντεάκι στο TikTok. Παρακαλώ πάρα πολύ, αν είστε γονείς με παιδιά στο δημοτικό, στην Τετάρτη, Πέμπτη Δημοτικού, να μου στείλετε μήνυμα στο Viber 6947111. Είπε μία κυρία ότι είπαν στα παιδιά στην Πέμπτη Δημοτικού, αν δεν κάνω λάθος, ότι το Υπουργείο έχει ζητήσει από τα παιδιά να αγοράσουν μία φλογέρα. Συγγνώμη να κάνω μια ερώτηση. Υπάρχει κάποιος λόγος που τα παιδιά πρέπει να πάρει στο σχολείο με τη φλογέρα? Δηλαδή θα λέει, πες μας Νίκο το μάθημα, και από κάτω θα παίζει όλο σε δημοτικό ρυθμό. Ωραία, αλλά κατά τα πρόβατα. Από πάνω τη φλογέρα. Δηλαδή, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Σε σχολείο του 2026, δεν σου πούνε, αγάπη μου, να φέρεις και ένα τάμπλετ μαζί σου. Στην Ελλάδα είμαστε πάρα πολύ μπροστά. Σου λέει, δεν πρόβατα έτσι κι αλλιώς. Και να πάρεις πτυχίο. Πρόβατα θα πας να αρμέξεις. Πάρε από τώρα τη φλογέρα σου να την παίζεις, να περνάει η ώρα σου, να μαθαίνεις διάφορους σκοπούς. Όταν θα κάθεσαι στη στάνη απ' έξω, όταν δεν σου φάζουν και τα πρόβατα, αν έχεις μέσα εκεί, να έχεις κάτι να παίζεις. Πάρα πολύ ωραία. Δεν ξέρω, συμβαίνει κάτι? Έχει αλλάξει το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας? Δηλαδή, του χρόνου τι θα ζητήσουν, κλαρίνο και σαξόφωνο? Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Εσείς που είστε της 6ης Δημοτικού, ένα όμποε και ένα πικολίνο. Η φυσαρμόνικα με αρέσει πάρα πολύ. Η φυσαρμόνικα είναι η επιτομή της μιζέριας. Όταν βλέπω άνθρωπο να παίζει φυσαρμόνικα, μου έρχονται εικόνες από τις ελληνικές ταινίες, τις βαθιά ασπρόμαυρες, κάτι σάπιες που είναι μιζέρια κανονική και πετάνε κάτι δίφραγκα, κάτι τρύπια εκεί πέρα νομίσματα. Ποιος να είχε άραγε την ιδέα για το πνευστόν? Πάλι καλά που δεν είπε κλαρίνο να τρέχουμε. Μπουζούκι. Αύριο όλοι οι μαθητές στο σχολείο με μπουζούκι. Θα ανεβάσουμε μια παράσταση στο Καλλιμάρμαρο, το μπουζούκι μου κι εγώ. Δεν ξέρω τι συμβαίνει καλέ. Έχω χάσει επεισόδια να ξαναγυρίσω στο σχολείο. Πάρα πολύ μ' αρέσει. Θα παίζουν όλη την ημέρα. Η Μαρία θα παίξει σήμερα την άρπα της. Παίχτηνε, Μαρία μου, λίγο να περάσει η ώρα μας και μας εδώ πέρα να διασκεδάσουμε σαν άνθρωποι.

0: ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
3: Ως γονιός, θέλεις το καλύτερο για το παιδί σου. Στο ΕΠΗΚ Κέντρο Επιτυχίας, εδώ και 50 χρόνια, μετατρέπουμε την προσπάθεια σε επιτυχία. Με φροντιστήρια στην Ηλιούπολη, στη Γλυφάδα, στη Βάρη, στο Λαγονίσι, στα Καλύβια και στην Ανάβηση. Ένας στους δύο μαθητές μας αριστεύει στις πανελλαδικές. Γιατί η επιτυχία αρχίζει με ΕΠΗ.
4: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
5: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

και είμαστε εδώ στην δεύτερη μας ώρα. Είναι γεγονός, είναι πραγματικότητα, είναι αλήθεια. Είναι τεταρτούλα σήμερα, κυρία μου. Συνεχίζουμε. Δεν θα πάει, να ξέρεις, εδώ πέρα τίποτα ακλαυτό, τίποτα ασχολίαστο. Είμαστε εδώ μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ. Ένα τρίωρο ραδιοφωνικό σοου, κυρία μου, έτσι, για να σκάσουν οι οχτροί μας και οι απέναντι, κυρία μου. Γιατί τι κάνουμε, μια ζωή παλεύουμε για τους απέναντι. Εύχομαι καλή αποτυχία στους απέναντι. Είμαι πάρα πολύ καλός άνθρωπος, κύριε μου. Ναι, σιγά να μην αυτό που λένε καλή επιτυχία στις εκπομπές και στους απέναντι και στους συναδέλφους, τίποτα. Αηδία, κάνω ναι, κύριε, δεν θέλω να πάει κανείς καλά. Μόνο εγώ δεν να πάω καλά. Περιμένω τα μήνυματά σας στο Viber στο 694-711-11. 694-711-11. Γράψτε μου ό,τι θέτε, πείτε μου ό,τι θέτε. Είμαι εδώ να τα διαβάσω, να τα μελετήσω και άμα λάχει νεόμαι να απαντήσω. Φοβερές ελληνικές και ξένες επιτυχίες και σήμερα και αυτή την ώρα που έρχεται. Έχω και δεύτερη ώρα, μάλλον έχω και τρίτη ώρα. Περίμενε, κάτσε εδώ. Σώπο που να είναι, θα σημάνουν οι καμπάνες. Όπα τις.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Θα αφήσω τώρα τα δικά μας εδώ πέρα, τα απλά τα ταπεινά, κυρία μου, και θα πάω σε άλλες ειδήσεις της ημέρας. Διαβάζω εδώ Τραμπ. Αυτή είναι εντελώς μουρλέγκο. Δηλαδή έχει, δεν είναι η βαφή που τον επηρεάζει, είναι η Μελάνια που του βάζει λόγια. Θα σε γελάσω. Τραμπ ανέβαζε χάρτη, λέει, βαφτίζοντας και την Ισλανδία ως επικράτεια των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτός είναι ικανός, κυρία μου, να βάψει και την Ελλάδα στα χρώματα της αστερόιτσα, που λέγεται η σημαία των Ηνωμένων Πολιτειών. Να ξυπνήσω εγώ τώρα από την πουθενά στα ταμπούρια και να βγω στα μπαλκόνια να τραγουδώ το God Bless America. Δηλαδή, παρακαλώ πάρα πολύ. Και τι ψωνάρες καλέ και όλες αυτοί. Κάνανε εκεί πέρα, τι είναι εθνικό σύμβολο αυτό, τι είναι τραγούδι εκεί πέρα. God Bless America. Όλοι οι υπόλοιποι να πάτε να πνιγείτε. Α, ο Θεός να ευλογεί μόνο την Αμερική, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Η Αμερική τώρα, καταλαβαίνεις, είναι κάτι άλλο πράγμα. Οι υπόλοιποι στο βρόντο. Στην κόλαση, στο πυρ το εξώτερο. Αυτός έχει πάρει φόρα. Έχει αλλάξει ονόματα, σε έχει ξαναβαφτίσει. Είναι νονός. Να χαρώ, να χαρώ, να χαρώ. Το μωρό, το μωρό, το μωρό έχει πάρει φόρα. Αλλάζει τα βουνά ονομασία, αλλάζει περιοχές, αλλάζει τις λίμνες. Θέλει να κάνει τα στενά του Ορμούζ, στενά Τραμπ. Όχι, όχι, σε παρακαλώ παρά. Αυτό το δεν είναι μεγαλομανία ούτε αλαζονία. Αυτό είναι κανονικό. Κάγκελο μέσα, το πουκάμισο το λευκό που δένει έτσι ευχάριστα στην πλάτη. Και μέσα. Μέσα και πολύ μέσα όμως, σου λέω τώρα.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Αγαπητοί ακροατές, προσδεθείτε. Σε λίγο μπαίνουμε στην τροχιά των Star Wars.
1: Με τελικό προορισμό το εμπορικό πάρκο Το Parks Πειραιός στις 11 Σεπτεμβρίου και ώρα 2 με 5.
0: Με live μετάδοση από το διαστημόπλαιο του Love 97,5 με πιλότους τον Δημήτρη Ψαματίκα και την Ιωάννα Τσέλιγκα και όχι μόνο. Ένα μοναδικό back to school event με θέμα Star Wars έρχεται στο Top Parks 11 και 12 Σεπτεμβρίου. Γαλαξιακές περιπέτειες, παιχνίδια για όλους, πολλά δώρα και εκπλήξεις και για να κάνετε και όλες τις σχολικές αγορές φυσικά.
1: Back to school Star Wars. Λίγο μετά από τον αγιασμό στα σχολεία. Μην αγοράσετε σχολικά μέχρι τότε. Σας περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο Top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
2: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει.
4: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
3: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά.
5: Για την τέλεια. Μα στοιχοτήφι.
3: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί.
6: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
3: Επιτέλους! Μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
7: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
3: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
4: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
3: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
8: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
9: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
10: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
11: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σουβλάκια κοντοσούβλι, μπιφτέκια μόνο 6,90. Ουίσκι Ντιούαρς μόνο 16,85. Και τζιν Μπομπέι μόνο 21,10. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές επιλεγμένα τυποποιημένα τυριά φάγε. Γαλαξίας.
12: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
13: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep and Life πάω και μόνος μου.
0: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep and Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep and Life.
13: Sleep and Life, τα πάντα για τον ύπνο.

Και έπεσε το μάτι μου τώρα σε μία φωτογραφία, πάνω σε μία τούρτα μάλλον. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει εισαγγελέα που να σταματάει τους γονείς να βαφτίζουν τα παιδιά τους κάτι ανώμαλα ονόματα. Κάτι ονόματα που είναι μόνο για παράσταση του Σεφερλή. Διαβάζω εδώ πάνω στην τούρτα. Χρόνια πολλά, Φεδογεώργιε, Φεδόργιε, Φεδόργιε. Είπαν το παιδί τους Φεδόργιε. Και δεν τους χαστούκησε ο παπάς. Δεν τους πέταξε την κολυμπήθρα στο κεφάλι. Δεν τους έφτισε στα μούτρα. Δηλαδή τον ένα το λέγανε Φέδωνα. Τον άλλο Γεώργιο. Μαζευτήκανε πεθερές, συμπεθέρες, κουνιάδες, συνυφάδες και οι δύο βλαμμένοι γονείς προφανώς. Και είπαν δεν το κάνουμε 50-50, 50-50. Πώς είναι στον εκατομμυρίου η βοήθεια, 50-50. Και πήραν το Φέδωνας Γεώργιος και το κάνανε Φεδόργιε. Χρόνια πολλά Φεδόργιε. Καταρχάς, μόνο η δασκάλα που θα πρέπει να πάθει δύο εγκεφαλικά για να πει Φεδόργιε. Τι Φεδόργιε καλά. Είστε με τα καλά σας αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, έχετε βάλει τα παιδιά σας υποψηφιότητα για μης δούλεμα 2035. Θα πάει στο σχολείο, θα πάει να γκομενήσει, θα κάνει τα κατανόμαστα, θα παίζει τα μάτια του και θα λέει ναι, Φεδόργιε. Ναι, Φεδόργιε. Σε παρακαλώ, Φεδόργιε. Είστε με τα καλά σας αυτή τη στιγμή τώρα. Το παιδάκι εδώ πέρα το βγάλετε Φεδόργιο. Και όχι μόνο το βγάλατε, το γράφατε και στην τούρτα. Να το μάθουν και οι υπόλοιποι. Δηλαδή, όσοι δεν ξέρουμε ότι υπάρχει αυτό το όνομα, όχι κυρία μου, να διασυρθεί πανελληνίως. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Έχετε πάθει ένα λαλά οι γονείς, και το λέω πάρα πολύ σοβαρά τώρα, που βάζετε υποψηφιότητα στο να γλεντάνε τα παιδιά σας, σαν να μην υπάρχει αύριο. Μην φορτώνετε την ψωνάρα σας πάνω στα παιδιά σας. Η άλλη έβγαλε το παιδί της, λέει αληθινός. Γιατί το παιδί μου μου έμαθε την αλήθεια. Και δεν υπάρχει καλή εισαγγελέα. Δες πει κυρία μου, δεν είναι όνομα αυτό. Το παιδί μου το είπα καλή χώνεψη. Γιατί πάντα είχε ένα πολύ δυνατό ρέψιμο και επειδή είχε καλή πέψη το παιδί μου, το έβγαλε καλή χώνεψη. Δεν είναι ταβέρνα καλή τα παιδιά σας να τους δίνετε ονόματα, λες και είναι εστιατόριο στη Βάρη. Δηλαδή, μαζευτείτε λίγο.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Και θα πάω τώρα σε ένα βίντεο που το είδα χθες το βράδυ, κυρία μου, και πρέπει να ξεσήκωσα όλη τη γειτονιά από τα γέλια. Μιλάμε για καταστάσεις οι οποίες είναι σε άλλη διάσταση. Πήγε ο Βαλάντης και είπε δύο τραγούδια, έτσι τον σήκωσε και πολύ καλά έκανε ο Νίκος Βέρτης, διότι ο Βαλάντης έχει, εντάξει, μεγάλη ιστορία και πολύ ωραία τραγούδια. Έπαθε κάτι το ντύσιμο του Βαλάντη. Τον βλέπω τώρα εδώ πέρα. Ρε εσείς, δεν μπορώ πραγματικά. Θα πιάσει ευρικό κελί και δεν είναι σωστό. Δηλαδή πραγματικά έχει ντυθεί κάτι ανάμεσα σε αρλεκίνος, φαραώ και υπεύθυνο σε beach bar στην Κρήτη που έχει Άραβες πελάτες. Δηλαδή είναι ένα μαύρο πράγμα. Καταρχάς φορέ κάτι στο κεφάλι, το οποίο δεν καταλάβει τι είναι. Φέση, φακιόλι, δεν γελάζω. Είναι μαύρο αυτό που φοράει, μαύρο ρηχτό, είναι σαν μπλουζοφόρεμα. Και από πάνω είναι του αρλεκίνου αυτό το λευκό που είχε ο αρλεκίνος στο λαιμό της αλιάρα σε κίτρινο με ακτίνες. Δηλαδή υπάρχει άνθρωπος που σχεδίασε αυτό το ανώμαλο φόρεμα. Δηλαδή σε παρακαλώ πάρα πολύ. Εντάξει, λυπηθείτε μας και εμάς λίγο, σε παρακαλώ. Έχει μείνει λίγο αισθητική. Έχει μείνει έτσι, έτσι. Έχει ένα ψεγάδι αισθητικής. Μην μας γυαλίετε καλέ. Και βγήκε έξω και το είπανε Βαλάντη, πάρα πολύ ωραίος. Καλά, εντάξει. Σε βλέπω, σε καμαρώνω. Τι ωραίο ντύσιμο. Τι ωραίο ντύσιμο. Εδώ είναι για μέσα, αστυνομία μόδας και αυτόφορο. Ο Βέρτης δίπλα, ο οποίος κοιτάει και φεύγει το μάτι του αλλού, γιατί εδώ τον έπιανε νευρικό γέλιο. Πάρα πολύ φίλος μου. Δεν ξέρω, να κάνουμε μια καταδρομική επίθεση στην ντουλάπα του Βαλάντη. Κυρία μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Καλό τον Λάκη Καβαλά, παρακαλώ πολύ να επέμβει άμεσα.

waving your banner all over the place.

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Ως γονιός θέλεις το καλύτερο για το παιδί σου. Στο Επίκεντρο Επιτυχίας, εδώ και 50 χρόνια, μετατρέπουμε την προσπάθεια σε επιτυχία. Με φροντιστήρια στην Ηλιούπολη, στη Γλυφάδα, στη Βάρη, στο Λαγονίσι, στα Καλύβια και στην Ανάβηση. Ένας στους δύο μαθητές μας αριστεύει στις πανελλαδικές. Γιατί η επιτυχία αρχίζει με επί.
3: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
4: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
5: Τρεις μέρες γεμάτες παιχνίδι, χαρά και χαμόγελα για τα παιδιά. Από 18 έως 20 Σεπτεμβρίου, από τις 5 έως τις 10 το βράδυ, το Χαμόγελο του Παιδιού σας προσκαλεί στην πρώτη γιορτή παιδιού στο Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδί. Παίζουμε, χορεύουμε, δημιουργούμε και γινόμαστε όλοι μια μεγάλη αγκαλιά αγάπης. Είσοδος ελεύθερη, γιατί κάθε παιδί αξίζει ένα χαμόγελο. Χορηγός επικοινωνίας Love 97,5.
6: Back to school σημαίνει back to escape center. Όλα όσα χρειάζεσαι για μια οργανωμένη σχολική χρονιά. Σχολικά, ρούχα, αθλητικά, είδη για το σπίτι και πάντα με σούπερ προσφορές. Escape Center. Λεωφόρος Δημοκρατίας 67 Ήλιον. Δωρεάν πάρκινγκ. Escape Center. Εκεί που ξεκινάει η νέα σχολική σεζόν.
7: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Και είμαστε εδώ στην τρίτη μας ώρα. Είναι γεγονός, είναι πραγματικότητα, είναι αλήθεια. Είμαι ο Σωτήρης Καραμίτζας. Αυτή η φωνή, κυρία μου, δεν πρόκειται να φύγει πριν από τις 8 η ώρα το βράδυ. Αυτή η παρουσία δεν πρόκειται να φύγει πριν από τις 8 η ώρα το βράδυ. Γι' αυτό κάντε υπομονή. Και ο ουρανός θα γίνει πιο γαλανός. Και όσο γίνεται πιο γαλανός, η σχολική χρονιά ξεκινάει σιγά-σιγά. Και αυτή η επιστροφή στο σχολείο θα είναι συναρπαστική από ό,τι φαίνεται. Γιατί με μία επίσκεψη στο εμπορικό πάρκο Top Parks Πειραιός, οι γονείς θα βρείτε τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά και φυσικά σε σούπερ τιμές. Όλα τα σχολικά αθλητικά ρούχα και πολλά πολλά ήδη ακόμα μέσα από τα μοναδικά καταστήματα. Θέλω να σου πω όμως το καλύτερο από όλα είναι ότι την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου από τις 2 η ώρα το μεσημέρι μέχρι τις 5 η ώρα το απόγευμα θα είμαστε ζωντανά και θα εκπέμπουμε από το Top Parks Πειραιώς. Ο Δημήτρης Ψεματίκας και η Ιωάννα Τσέλιγκα θα μοιράσουν φοβερά δώρα και θέλω επίσης να σου πω ότι θα έχουν και φοβερά boxes με πάρα πολλά έτσι δωράκια από την εταιρεία Mega, με φοβερά προϊόντα της εταιρείας Mega. Θέλω να σου πω επίσης ότι το Top Parks Πειραιώς είναι full για παιδιά. Έχει πάρα πολλούς χώρους, έχει πολλά παιχνίδια και φυσικά και για σένα να φας και να πιεις με δωρεάν πάρκινγκ. Πάω, έρχομαι και στα λέω όλα.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Πριν από λίγη ώρα μάθαμε ότι έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Μία είδηση πραγματικά που μας σόκαρε όλους. Δεν πιστεύαμε πριν από λίγα λεπτά όταν οι συνάδελφοι μεταξύ μας έστελνε ο ένας τον άλλον αν γνωρίζει, αν είναι αληθινή η είδηση. Δυστυχώς είναι αληθινή. Έφυγε σε ηλικία 54 ετών από ανακοπή. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες μεταφέρθηκε σε μια ιδιωτική κλινική και μετά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ελπής, όπου παρά τις τιτάνιες προσπάθειες των γιατρών έφυγε από τη ζωή. Ένας καλλιτέχνης πραγματικά, ένα διαμάντι, ένα παιδί, ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά ποτέ δεν πείραξε κανέναν, ένας άνθρωπος που όλοι οι συνάδελφοί του έχουν να πούν τα καλύτερα για αυτόν, ο κόσμος στα μαγαζιά που δούλευε και συνεργαζόταν μαζί του είχε να πει μόνο καλά λόγια, ένα πραγματικό παιδί, ένας άνθρωπος που τα τελευταία χρόνια πέρασε πραγματικά πάρα πολύ δύσκολα, αλλά μίλησε ανοιχτά όπως έκανε όλα αυτά τα χρόνια για τη ζωή του. Είχε πάρει τις αποστάσεις του από πρόσωπα και καταστάσεις. Ένας καλλιτέχνης που θα μείνει για πάντα στην ιστορία. Όταν άκουγες ένα τραγούδι από τον Μαζωνάκη, ήξερες ότι είναι αυτός. Αναγνώριζες τη φωνή του, την χρειά της φωνής του. Ένας καλλιτέχνης μοναδικός. Ένας καλλιτέχνης που τη δεκαετία του 90, του 2000, το 10, το 20 έβγαζε συνέχεια επιτυχίες, γέμιζε μαγαζιά, τον λάτρευε ο κόσμος. Και νομίζω ότι είναι από τους ελάχιστους καλλιτέχνες που στη συνείδηση του κόσμου έχει μόνο θετικά στοιχεία.

Και επειδή σε αυτή τη χώρα δεν μας φτάνει η χαζομάρα η εσωτερική, την εισάγουμε κυρία μου, κάνουμε και εισαγωγή βλακείας με τους τόνους εδώ πέρα. Διαβάζω. Τουρίστας λέει στα Χανιά ζήτησε αποζημίωση από το ξενοδοχείο γιατί τον τσίμπησαν τα κουνούπια. Άκου μωρσή εδώ πέρα τι γίνεται. Πήγε η άλλη, η μουρλοκακομήρα, η μουρλοθοδόρα που ήρθε, δεν ξέρεις από πού ήρθε. Κάτσε κάπου θα δω από πού. Βρετανός κυρία μου, εντάξει, τελείωσε. Δεν είναι να ζητήσει κάτι άλλο. Τελείωσε. Ήρθε αυτός από εκεί πέρα, από την υγρασία για τη μόχλα, που δεν έχουν τίποτα κύριε μου, τρεκοντήτσιο δεν έχουν. Και ήρθε εδώ πέρα να ζητήσει αποζημίωση γιατί τον τσίπησαν τα κουνούπια. Δηλαδή και το κάνουν σοβαρά. Μία γνωστή μου στην ΚΟ μου έλεγε ότι οι τουρίστες εκεί πηγαίνουν και κάνουν παρατηρήσεις στην διεύθυνση του ξενοδοχείου γιατί κάνουν ήχο τα τζιτζίκια και απαιτούσαν να βρουν τρόπο να σταματήσουν τα τζιτζίκια να τζιτζικάνε. Ρε, έχετε τρελαθεί εντελώς. Έχετε πάει με τα σωστά σας. Δηλαδή, σήμερα θα μας πούνε, αχ, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ ζεστός ο ήλιος. Γίνεται λίγο να το μετακινήσετε, λίγο να είναι λίγο πιο δεξιά για να μου κάνει σκιά. Δεν μπορώ τόσο ήλιο πια. Πρέπει να ανοιχτώνει πιο γρήγορα. Έχετε τρελαθεί, καλέ. Έχονται εδώ πέρα. Αντί να πούνε και ευχαριστώ που κάθεσαι και κάνεις μπάνιο σε θάλασσες κανονικές, που δεν έχει καρχαριάρες, δεν έχει να σε φάνε χταποδάρες και κάτι καλαμαράρες 3 χιλιόμετρα, που πάτε και πάνε στις βρωμοθάλασσες και στα βρωμοποτάμια να κάνετε μπάνιο. Και ήρθες εδώ, μωρίς, χαμένη. Βρετανίδα, να μας ζητήσεις και το λόγο γιατί σε τσιμπήσαν τα κουνούπια. Άκου τώρα εδώ. Θα ήθελα να ήμουν από μια μεριά για να δω πώς αντέδρασε ο υπεύθυνος του ξενοδοχείου. Τι μούτρα έκανε όταν άκουγε αυτές τις ηλικιότητες.

0: Ψάχνεις διαφήμιση που σε πάει παρακάτω? Ο Love 97,5 σε ακούει. Μέσα στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι, παντού. Και όχι μόνο στο ραδιόφωνο, μαζί απογειώνουμε την επιχείρησή σου και στα social. Κάνε την κίνησή σου τώρα. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η προβολή που ξεχωρίζει.
1: Σχολεία, δουλειές, ό,τι κι αν ξεκινάς, χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Ξενία εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, ποικιλία κορονέικη 2 λίτρα, μόνο 14,30. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές όλα τα ζελεδάκια και τις καραμέλες Χάριμπο, αλλά και Nutrivalley, παιδικά δημητριακά και γρανόλα. Γαλαξίας.
2: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
3: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
2: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

με εκείνα και με τούτα ξέχασα να ευχηθώ να ζήσει, να ευτυχήσει στη φίλη μου την Ιουλία Καλυμάνη. Στα καλύτερα που έρχονται. Κυρία μου, παντρεύτηκε τον κύριο Τουρατζίδη, που πραγματικά είναι πίσω από τεράστιες επιτυχίες που έχει πει και η Ιουλία Καλυμάνη. Ένας φοβερός δημιουργός, ένας φοβερός καλλιτέχνης. Αλλά η Ιουλία το άξιζε. Είναι θεάρα γενικότερα. Έχει ένα μαγαζί το οποίο το φέρνει πάνω κάτω, κυρία μου. Εγώ πάω χρόνια Τόκιο. Η Ιουλία Καλυμάνη με πρώτο τραπέζι πίστα δεξιά, όπως κοιτάς, γιατί έχουμε και μία τρέλα, κυρία μου. Τι να κάνουμε αυτή τη στιγμή. Παντρεύτηκε κρυφά. Είδες όμως, αν θέλεις, παντρεύεσαι. Δεν σε παίρνει χαμπάρι κανένας. Δεν χρειάζεται να το λέμε αριστερά και δεξιά. Άμα δεν θες, δεν σε κυνηγάνε ούτε οι δημοσιογράφοι, ούτε οι ρεπόρτερ, ούτε οι παπαράτσι, ούτε κανένας να ξέρεις. Αν θέλεις όμως και κάνει μπίο-μπίο και θέλεις να σε κυνηγήσουν, σε βρίσκουν πάρα πολύ γρήγορα. Βρίσκουν πού κάθεσαι, με ποιο μιλάς, γιατί μιλάς κατά συναφή. Τώρα που τα λέω αυτά, μου ήρθε μια ανάμνηση στο κεφάλι τώρα με μια πολύ γνωστή τραγουδίστρια, δεν θα πω τώρα όνομα, πολύ μεγάλο όνομα, που την έπαιρναν τηλέφωνο από την περιοδική φωτογράφη και έλεγαν: έλα, αγάπη μου, είμαστε από σένα 10 λεπτά. Βάλε μια φόρμα και κάνεις ό,τι τρέχεις έξω να σε βγάλουμε δύο φωτογραφίες. Τη βγάζανε, συνεννοημένο τώρα αυτό, αυτή βαμμένη, χτενισμένη, τα πάντα όλα, και μετά έλεγε: έσχος, έρχονται και μου παραβιάζουν το οικογενειακό μου άσυλο και με περιμένουν έξω από το σπίτι μου και δεν μπορώ ούτε να πάω να τρέξω. Δηλαδή, σας παρακαλώ πάρα πολύ, κάποια στιγμή πρέπει να τελειώσει αυτό. Ό,τι του φανεί, του Λόλο Στεφανή.

Και λίγο πριν το φινάλε, να ενημερώσω το φιλοθεάμονο κοινό και τους γονείς πως ως γονιός θέλεις πάντα το καλύτερο για το παιδί σου. Το φροντιστήριο ΕΠΗ, Κέντρο Επιτυχίας, σε στηρίζει στο γυμνάσιο και στο λύκειο, προσφέροντας το ανώτατο επίπεδο σπουδών. Το ΕΠΗ, Κέντρο Επιτυχίας, είναι ο μεγαλύτερος όμιλος ιδιόκτητων φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης της Ελλάδας. Το ΕΠΗ γιορτάζει φέτος 50 χρόνια λειτουργίας με φροντιστήρια στην Ηλιούπολη, την Κλειπάδα, τη Βάρη, το Λαγωνίζι, τα Καλύβια και την Ανάβησο. Επί 50 χρόνια είναι δίπλα στους μαθητές με καταξιωμένους καθηγητές, καινοτόμες μεθόδους και εξατομικευμένη προσέγγιση. Με πάνω απ' όλα με οικογενειακό κλίμα και ομαδική δουλειά. Και φυσικά θέλω να σας πω ότι φέτος στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2026, ένα δύο μαθητές του ΕΠΗ αρίστευσε. Και κάπου εδώ σιγά σιγά σας φιλώ, σας χαιρετώ, σας αποχαιρετώ. Την κάνω με ελαφρά πηδηματάκια. Ραντεβού και πάλι αύριο Πεμπτούλα, κυρία μου, εδώ στον Love 97,5 στις 5 η ώρα το απόγευμα. Αντίος, αμίγκος.

Τέλης 80's και 90's επιτυχίες. Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: Αγαπητοί ακροατές, προσδεθείτε. Σε λίγο μπαίνουμε στην τροχιά των Star Wars.
1: Με τελικό προορισμό το εμπορικό πάρκο Το Parks Πειραιός στις 11 Σεπτεμβρίου και ώρα 2 με 5.
0: Με live μετάδοση από το διαστημόπλαιο του Love 97,5 με πιλότους τον Δημήτρη Ψαματίκα και την Ιωάννα Τσέλιγκα και όχι μόνο. Ένα μοναδικό back to school event με θέμα Star Wars έρχεται στο Top Parks 11 και 12 Σεπτεμβρίου. Γαλαξιακές περιπέτειες, παιχνίδια για όλους, πολλά δώρα και εκπλήξεις και για να κάνετε και όλες τις σχολικές αγορές φυσικά.
1: Back to school Star Wars. Λίγο μετά από τον αγιασμό στα σχολεία. Μην αγοράσετε σχολικά μέχρι τότε. Σας περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο Top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. DuroStick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
4: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
3: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
6: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
7: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
8: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
9: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Όχι, εγώ δεν θα σας πω bye bye, θα σας πω καλησπέρα, γιατί μόλις αρχίσαμε είσαστε συντονισμένοι στον Love 97,5. Καλώς ήρθατε στην βραδινή μας παρέα. Μέρη Βαρσάμι στο μικρόφωνο και εδώ θα είμαστε παρεούλα για δύο περίπου ώρες να σας κρατήσουμε υπέροχη, ελπίζουμε, συντροφιά. Λοιπόν, έχω ετοιμάσει σήμερα τα καλύτερα. Ακολουθούν πολύ ωραίες μουσικές επιτυχίες. Να σας ταξιδέψουμε έτσι νοερά σε μονοπάτια 80s, 90s και millennium, όπως ακριβώς σας έχουμε συνηθίσει. Και θέλω να γίνουμε όπως πάντα μια μεγάλη παρέα. Γι' αυτό περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα στο Viber της εκπομπής, εντελώς δωρεάν όπως κάθε φορά, να μοιραστείτε μαζί σας και εσείς τις σκέψεις σας, ό,τι σας απασχολεί, ό,τι θέλετε να σχολιάσουμε. Η αλήθεια είναι ότι μια ψυχρούλα νιώσαμε, αυτό συζητούσαμε και πριν από λίγο εδώ, από χθες έτσι έχει αλλάξει λίγο καιρό, σας τα είπα εγώ από τη Δευτέρα, να τα λέμε όλα, έχει αρχίσει να αλλάζει λίγο το σκηνικό του καιρού, την επόμενη εβδομάδα μπορεί να έχουμε και βροχούλες, αλλά εμείς δεν πτωούμαστε, εμείς πάντα έχουμε μέσα μας καλοκαίρι. Έτσι λοιπόν αισιόδοξα θα προχωρήσουμε και σήμερα να περάσουμε πάρα πολύ ωραία, με απότερο σκοπό να σας κάνουμε έτσι να έχετε θετική διάθεση, να περάσετε ένα όμορφο βράδυ εδώ στην παρέα, στο σταθμό της καρδιάς σας. Πάμε λοιπόν να ταξιδέψουμε αρχικά νοερά μέχρι το μακρινό 1994, που μας ξυπνά έτσι πολύ ωραίες μνήμες όλη εκείνη η δεκαετία, τότε που αναρωτιόμασταν ποιος είναι η αγάπη σου, ποιος είναι το δάκρυ σου, ποιος είναι για σένα τα πάντα σε αυτή τη ζωή. Ο Θάνος Καλλύρης, που έρχεται αμέσως τώρα στα ραδιόφωνά μας.

ηλικία ο μήνας έχει 9. Στην κυριολεξία έτσι θέλω να είναι η ψυχολογία σας. Θέλω οι σκέψεις σας να είναι θετικές. Θέλω να γίνουμε περισσότεροι σε αυτή τη μεγάλη παρέα εδώ στον Love 97,5. Να τα λέμε, να περνάμε ωραία και να έχουμε θετική διάθεση πάντα. Και σήμερα θέλω έτσι να προσέξετε λιγάκι περισσότερο τον εαυτό σας, άντρες, γυναίκες, γιατί είναι η Παγκόσμια ημέρα ομορφιάς. Γιορτάζεται κάθε χρόνο 9 Σεπτεμβρίου. Και καταλαβαίνετε ότι εκεί η Διεθνής Επιτροπή Αισθητικής Υγείας και Ομορφιάς το 1995 είχε αυτή τη φαϊνή ιδέα, πήρε αυτή την πρωτοβουλία με απότερο σκοπό να αναδείξει την ομορφιά όχι μόνο ως εξωτερική εμφάνιση όπως καταλαβαίνετε, αλλά και έτσι ως μια έννοια συνδεδεμένη με την υγεία, την αρμονία, τον πολιτισμό και την εσωτερική μας ευεξία. Αυτό που έχουμε κουραστεί όλοι να λέμε, η ομορφιά είναι μέσα μας. Και το εννοούμε, παιδιά, γιατί το νόημα ποιο είναι? Ότι είναι μια ευκαιρία σήμερα να αφιερώσουμε χρόνο στον εαυτό μας, να εξασφαλίσουμε έτσι στιγμές χαλάρωσης, να αναγνωρίσουμε την ομορφιά που υπάρχει γύρω μας. Και θέλω να εστιάσω σε αυτό το τελευταίο. Αν δεν τα βλέπουμε όλα όμορφα, αν εστιάζουμε στο αρνητικό, στο τοξικό, στο τι να πω, σε αυτό που μας χαλάει, δεν κάνουμε δουλίτσα. Όλα ξεκινούν από το πώς βλέπουμε τα πράγματα. Και μετά αυτό αντικατοπτρίζεται και στον καθρέφτη μας για το πώς βλέπουμε τον εαυτό μας, τη μορφή μας αλλά και την ψυχή μας. Κρατήστε αυτό και επιστρέφω σε πολύ λίγο με πολλά περισσότερα που έχουμε ετοιμάσει για όλους εσάς και σήμερα.

Και επιστρέφουμε με Ιωάννα Τούνη. Ιωάννα Τούνη παντού, στις τηλεοράσεις, στα social media, στα ραδιόφωνα. Όλοι ασχολούμαστε με αυτό το κορίτσι και όχι άδικα, γιατί κάτι κάνει καλά, κάτι κάνει πάντα και τη σχολιάζουμε. Δεν γίνεται λοιπόν να μην σταθούμε σε αυτό το γεγονός. Η Ιωάννα Τούνη αποφάσισε να επεκταθεί επιχειρηματικά και στο εξωτερικό. Ανοίγει λοιπόν στο Παρίσι, στην πόλη του Φωτός, ένα πολύ ωραίο μαγαζάκι, μια κρουασαντερί. Εκεί λοιπόν, αν βρεθείτε στο Παρίσι το επόμενο χρονικό διάστημα, να πάρετε το φρέντο εσπρέσο σας και το κρουασάν σας από την Ιωάννα Τούνη, νομίζω λέγεται Φάτρατ. Είναι έτσι πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση. Εκεί με μια ξαδέρφη της διαβάζω το άνοιξε. Μπράβο λοιπόν στο κορίτσι αυτό, το οποίο όμως είναι γάτα με πέταλα και κάνει επιθετικό μάρκετινγκ. Σου λέει, μυρίστηκε, ότι τα εγγένεια είναι σήμερα, έτσι. Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου. Ποιος θα είναι στο Παρίσι σήμερα? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα επισκεφθεί τη γαλλική πρωτεύουσα για να συναντηθεί με τον Μακρόν. Σου λέει, έτσι είσαι, τώρα θα δεις. Ακάνει λοιπόν μια ανάρτηση, έτσι επιστρατεύει το χιούμορ της και λέει: σήμερα έχουμε εγγένεια. Κερνάμε φρέντο εσπρέσο σε όλους τους Έλληνες που θα βρεθούν στο Παρίσι και θα πάρουν κρουασάν από το μαγαζί μας. Και θα πω, λέει, το εξής: σας παρακαλούμε, κύριε Μητσοτάκη, μην έρθετε στα εγγένεια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης λοιπόν το βλέπει αυτό, το διαβάζει, κάνει αναδημοσίευση στα δικά του social media και λέει: δεν το είχα σκοπό, αλλά τώρα που το λέτε θα περάσω μια βόλτα. Αναρωτιέμαι εγώ πού βρήκε το χρόνο ο πρωθυπουργός μας να κάνει αναδημοσίευση, να παρακολουθεί τα social media και να απαντήσει στην Ιωάννα Τούνη.

Λέγαμε χθες για την επίσημη υποψηφιότητα της Ελλάδας στα φετινά Όσκαρ με την ελληνική ταινία Σπασμένη Φλέβα, ένα σύγχρονο καθαρό αιμοαστικό δράμα με τραγικούς ήρωες και μοιραίους χαρακτήρες σε έναν κόσμο γκρίζο σαν αυτόν που βιώνουμε όλοι μας. Βασίλης Μπισμπίκης στον πρωταγωνιστικό ρόλο, μια ταινία του Γιάννη Οικονομίδη που διεκδικεί το βραβείο Όσκαρ Διεθνούς Ταινίας Μεγάλου Μήκους για τη χώρα μας. Πάμε όμως σήμερα να δούμε τι θα κάνει η Κύπρος, γιατί έχουμε την πρώτη κυπριακή ταινία υποψήφια για Όσκαρ, λέγεται Hold on Me. Είναι μια βραβευμένη ταινία, κράταμε, της Μυρσίνης Αριστίδου, η οποία θα εκπροσωπήσει την Κύπρο λοιπόν στα φετινά Όσκαρ, ένα φιλμ που απέσπασε το σημαντικό βραβείο κοινού στο φεστιβάλ Sundance και διεκδικεί και εκείνη μια θέση στην κατηγορία της καλύτερης διεθνούς ταινίας. Όσον αφορά την ιστορία, είναι ένα 11χρονο κορίτσι, η Ήρυδα, και ο αποξενωμένος πατέρας της Άρης, σε ένα συγκινητικό ταξίδι απώλειας και επανασύνδεσης. Πρωταγωνιστές της ταινίας αυτής είναι ο Χρήστος Πασάλης και η Μαρία Πετρόβα, σε μια ταινία που κάνει την πρεμιέρα της στους Κυπριακούς κινηματογράφους στις 17 Σεπτεμβρίου, κοντοζυγώνει αυτή η μέρα, και εμείς να ευχηθούμε καλή επιτυχία και στις δύο ταινίες και στις δύο χώρες.

Και ενώ αυτή την εβδομάδα κινούμαστε αναγκαστικά και σε ρυθμούς διεθνούς εκθέσεως Θεσσαλονίκης, έχουν πάει και όλα τα κόμματα, έχουν πιάσει τα σίδια, έχουν πει τα δικά τους, έχει πάει και ο Πρωθυπουργός, έκανε εξαγγελία για κάτι ψηλά που επρόκειτο να δώσει. Τελικά υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που είναι σαν να ζουν σε ένα παράλληλο σύμπαν. Μπορεί να ζουν στην άλλη άκρη της γης, όμως ζούμε, παιδιά, στον ίδιο πλανήτη. Παρόλα αυτά, τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά, για παράδειγμα για τη Σιγκαπούρη. Εκεί λοιπόν η κυβέρνηση ανακοίνωσε αυτές τις μέρες ότι θα αυξήσει τους ετήσιους μισθούς των υπουργών αλλά και άλλων αξιωματούχων, συμπεριλαμβανομένου και του πρωθυπουργού, έτσι, ο οποίος είναι ο υψηλότερα αμοιβόμενος πολιτικός ηγέτης στον κόσμο. Στη Σιγκαπούρη, για να καταλάβετε, παίρνουν πάρα πολλά χρήματα όσοι ασχολούνται με την πολιτική. Ο πρωθυπουργός εκεί είναι ο Λόρενς Γουόνγκ, ο οποίος, ακούστε, θα δει το εισόδημά του φέτος να αυξάνεται κατά 1,4 εκατομμύρια δολάρια παραπάνω από ό,τι την προηγούμενη χρονιά. Αυτά τα δολάρια είναι Σιγκαπούρης, αλλά στην ουσία το 1,4 είναι 1,1 δολάρια κανονικά. Αυτά λοιπόν οι ετήσιες αποδοχές του. Έχει πει βέβαια ο άνθρωπος ότι θα δωρήσω αυτή την αύξηση σε διάφορους φιλανθρωπικούς σκοπούς τα επόμενα 5 χρόνια, αλλά, παιδιά, η αύξηση παραμένει αύξηση. Γενικότερα, η κυβέρνηση εκεί στη Σιγκαπούρη πιστεύει ότι το να καταβάλουν τόσους υψηλούς μισθούς στους υπουργούς τους αποτρέπει από τη διαφθορά. Σου λέει λοιπόν, θα τους τα δίνουμε νόμιμα σε μισθούς για να μην τα παίρνουν από πίσω παράνομα και να μην το καταλαβαίνει και κανένας. Υπάρχει σαφώς μια έντονη έτσι ανησυχία και για την ασφάλεια της εργασίας και για το αυξανόμενο κόστος ζωής εκεί, αλλά μια χαρά ζάχαρη περνάνε, αν με ρωτάτε. Για όσους αναρωτιέστε πόσα παίρνει ήδη, θα σας πω ότι παίρνει 2,2 εκατομμύρια ετησίως ο πρωθυπουργός και τώρα θα παίρνει 3,6. Τι ωραία πράγματα. Και ένα μήνυμα προς όλους εδώ τους δικούς μας που λυσάνε να μπλέξουν με την πολιτική για να βγάλουν λεφτά. Εδώ δεν θα τα καταφέρετε, να πάτε στη Σιγκαπούρη.

Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Love 97,5.

0: αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
1: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
2: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
1: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Είναι λίγο μετά τις 9 και ο μήνας έχει 9. Μέρη Βαρσάμι στο μικρόφωνο, Love 97,5 για μία ωρίτσα ακόμα στην παρέα σας. Φυσικά μαζί με τις υπέροχες μουσικές επιτυχίες, επιλογές που έχουμε ετοιμάσει μόνο για εσάς με πολύ αγάπη και απόψε. Στέλνετε τα δικά σας μηνύματα στο 694-711-11 για λίγο ακόμα και επειδή ακολουθεί έρευνα, η οποία σχετίζεται με τα χόμπι εκείνα που έχουν οι άντρες και είναι πάρα πολύ ελκυστικά για όλες εμάς τις γυναίκες. Θέλω κυρίες μου, μόνο εσείς, να μου στείλετε πραγματικά, γιατί θέλω να κάνω να έχω ένα δείγμα και δικό σας από την έρευνα πριν σας πω τα αποτελέσματα που έχουν γίνει παγκοσμίως. Θέλω να μου πείτε λοιπόν τι βρίσκεται ελκυστικό να κάνει ένας άντρας στον ελεύθερό του χρόνο. Γιατί είπαμε είναι Σεπτέμβρης, αρχίζουμε σιγά σιγά διάφορες δραστηριότητες που μπορεί να μην είχαμε κάνει ξανά στο παρελθόν για αυτή τη νέα σεζόν και θέλω να μου πείτε έτσι να δώσουμε ωραίες προτάσεις για τα αγόρια μας που θέλουν να αρέσουν, που θέλουν να είναι ελκυστικά και εν πάση περιπτώσει να τα βοηθήσουμε να ξεκινήσουν κάτι καινούριο. Λοιπόν, τι θεωρείτε ελκυστικό να κάνει ένας άντρας στον ελεύθερό του χρόνο? Ποιο χόμπι θα σας άρεσε έτσι να έχει? Στείλτε μου 694-711-11 και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο κοντά σας, αφού πρώτα όμως έτσι ετοιμάσουμε τις κατάλληλες μουσικές προϋποθέσεις για να περάσουμε μια τέλεια βραδιά εμείς οι δυο με την πολύτιμη βοήθεια της Δέσποινας Βαμβή και του Γιώργου Λεμπέση που έρχονται αμέσως τώρα στα ραδιόφωνά μας.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Love 97,5 και έχω στα χέρια μου τα αποτελέσματα της έρευνας ζεστά να τα μοιραστώ μαζί σας. Σας ρώτησα προηγουμένως, επειδή έχει γίνει μια έρευνα παγκοσμίως, για το ποιο χόμπι ανδρικό θεωρείται πάρα πολύ ελκυστικό. Εσείς οι κυρίες, τι είναι αυτό που σας αρέσει πάρα πολύ να κάνουν οι άνδρες στον ελεύθερό τους χρόνο. Έχω λοιπόν την έρευνα, αλλά πάω να δω πρώτα τα δικά σας μηνύματα, τις δικές σας απαντήσεις. Έχετε πει διάφορα. Κάποια από αυτά είναι στο top 5 εδώ της έρευνας. Όμως θέλω να σταθώ στο αρνητικό που είπατε. Τι δεν σας αρέσει να κάνουν οι άντρες? Αγόρια, ακούστε. Δεν μας αρέσει να χτυπιέστε στα γυμναστήρια. Δεν μας αρέσει να γυμνάζεστε υπερβολικά, να τρέχετε, να κάνετε jogging. Όλα αυτά τα πράγματα δεν είναι ιδιαίτερα ελκυστικά για εμάς. Και εδώ έρχομαι και επιβεβαιώνουμε που λέω πάντα ότι προτιμάμε τους άντρες έτσι με λίγη κυλίτσα, να είναι λίγο πιο φυσιολογικοί. Μας αρέσει να προσέχετε τον εαυτό σας, αλλά όχι υπερβολικά. Η γυμναστική και τα σπορ ήταν μέσα στη δεκάδα και της έρευνας, αλλά δεν σκόραραν πολύ ψηλά. Είναι μια έρευνα η οποία έχει γίνει διεθνώς, έτσι. Σίγουρα η γυμναστική και τα σπορ αποδεικνύουν έτσι μια πειθαρχία που μας αρέσει πάρα πολύ και μια ενέργεια που έχετε, αλλά σίγουρα δεν είναι από αυτά που βλέπουμε πρώτα. Και πάμε στην τελική πεντάδα, στο top 5, για να πάρετε έτσι ωραίες ιδέες, να ξεκινήσετε κάτι καινούριο, κυρί που θα αρέσει πάρα πολύ στις γυναίκες. Το νούμερο 5 λοιπόν είναι τα μαστορέματα. Είναι αυτό που λέγαμε παλιά, να πιάνει λίγο το χέρι σας. Αυτό λοιπόν μας αρέσει, γιατί δείχνει ότι είστε πρακτικοί και ότι έχετε την ικανότητα να επιλύσετε διάφορα προβλήματα. Στο νούμερο 4 είναι το να ξεκινήσετε να μαθαίνετε μια νέα ξένη γλώσσα, κάτι που δεν μιλούσατε ως τώρα. Αυτό μας δίνει έτσι το μήνυμα ότι είστε περίεργοι για τον κόσμο και μια εξυπνάδα, αλλά και μια διάθεση για αυτοβελτίωση. Στο νούμερο 3 θα είναι πάντα η μαγειρική, γιατί ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Και το να μαγειρεύετε θεωρείται ιδιαίτερα σεξι, δείχνει ότι είστε πρακτικοί επίσης, αλλά και έτσι ότι είστε ανεξάρτητοι, ότι δεν μας έχετε ανάγκη, και αυτό εμείς το θαυμάζουμε. Στο νούμερο 2 είναι το outsider για μένα. Είναι η μουσική, αλλά με ποια έννοια? Το να παίζει κάποιος ένα μουσικό όργανο ή να τραγουδάει, να κάνει μαθήματα δηλαδή φωνητικής. Αυτό, λέει η έρευνα, δείχνει ευαισθησία, αφοσίωση, δημιουργικό ταλέντο και αρέσει πάρα πολύ στις γυναίκες. Προσωπικά δεν μου αρέσει, αλλά εφόσον το δείχνει η έρευνα, παιδιά, τι να πω. Και πάμε στο νούμερο 1 και ακούστε με προσεκτικά. Αφήστε τα γυμναστήρια και πιάστε ένα βιβλίο, γιατί η έρευνα παγκοσμίως δείχνει το διάβασμα ως νούμερο 1 χόμπι που βρίσκουν ελκυστικό στους άντρες οι γυναίκες. Δείχνει καλλιέργεια, δείχνει γνώση, δείχνει πνευματικό βάθος, όλα όσα θέλουμε στους άντρες. Αλλά μην το κάνετε όπως το είδα τώρα στις παραλίες το καλοκαίρι, που όλοι οι άντρες, γυναίκες βέβαια, είχαν ένα βιβλίο, το είχαν πάνω στην ξαπλώστρα έτσι να το βλέπει όλος ο κόσμος ότι διαβάζουμε, αλλά ποτέ δεν το άνοιξαν αυτό το βιβλίο. Παιδιά, το θέμα είναι να τα διαβάζετε και όλα στα βιβλία, και πιστέψτε με, θα αρέσετε πάρα πολύ για το μυαλό σας.

Και πάμε να ρίξουμε μια ματιά στο τι όμορφο συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην πόλη μας. Γιατί είπαμε, το σημαντικό είναι Σεπτέμβρη μήνα, μετά τη δουλειά μας, να παίρνουμε τους δρόμους, να παίρνουμε την ωραία μας την παρέα και να περνάμε πάρα πολύ όμορφα σε διάφορα σημεία της πόλης μας και το σημαντικότερο, εντελώς δωρεάν. Πάμε λοιπόν να δούμε τι συναυλίες γίνονται αυτή τη στιγμή στην πόλη μας, γιατί μπορεί να είστε καθοδόν. Σε όποιο προάστιο της Αθήνας και αν βρίσκεστε, σίγουρα κάτι καλό συμβαίνει. Για όσους μένετε βόρεια, πάμε προς την Αγία Παρασκευή, γιατί εκεί υπάρχει μια υπέροχη συναυλία με τον Γιάννη Μπέζο και την Αταλία Τσαλίκη, μαζί με τη Φιλαρμονική της Αγίας Παρασκευής, στο Open Air Theater. Εντελώς δωρεάν λοιπόν, μπορείτε να συμμετέχετε κι εσείς, να περάσετε πάρα πολύ όμορφα. Τώρα, όσοι μένετε προς Περιστέρη μεριά ή εκεί στα Πέριξ, όλες εκείνες τις περιοχές στα δυτικά, ο Κώστας Χατζής με την υπέροχη βραχνάδα της φωνής του και όλη αυτή τη μουσική ιστορία που κουβαλάει, μαζί με την κόρη του τη Δανιέλα, βρίσκονται στο Άλσος Περιστερίου, έτσι μια ethnic πινελιά έχει η Δανιέλα στα υπέροχα τραγούδια του Χατζή, να περάσετε πάρα πολύ όμορφα. Και πάμε και στα Λοιπάσματα, τα τραγούδια που μας ένωσαν, μια συναυλία αυτή τη στιγμή συμβαίνει με τη Φωτεινή Βελεσιώτου και την Αναστασία Μουτσάτσου, και όσοι φυσικά μένετε νότια, είπαμε, είναι τα Φαλιρικά, το υπέροχο αυτό φεστιβάλ του Παλαιού Φαλήρου, όπου εκεί σήμερα η μουσική παράσταση «Τα Θερινά Σινεμά» είναι γεγονός. Είναι μια παράσταση του Μάκη Δελαπόρτα. Εκεί θα είναι ο Θάνος Καλλιόρας, η Μαθήλδη Μαγκύρα, η Ευαγγελία Μουμούρη, Μιχάλης Μαρίνος, Ελένη Καστάνη σε φιλική συμμετοχή. Παιδιά, τι άλλο θέλετε? Όπου και αν βρίσκεστε, πραγματικά προλαβαίνετε. Προλαβαίνετε να κάνετε το βράδυ σας λίγο πιο όμορφο. Επιστρέφουμε με πολλά περισσότερα, πάντα εδώ στην παρέα του Love 97,5.

Love 97,5. Για λίγο ακόμα θα είμαστε στην παρέα σας. Γι' αυτό περιμένουμε τα μηνύματά σας στο 694-711-11. Και πάμε έτσι σε αυτές τις ειδήσεις που μας αρέσει πάρα πολύ να μοιραζόμαστε μαζί σας. Στι που έχουν γίνει viral, που είναι κάπως αστείες, κάπως παράξενες, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι αληθινές. Συμβαίνουν και αυτοί οι άνθρωποι κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Εντάξει, όχι και ακριβώς ανάμεσά μας. Το Kansas City είναι ο 70χρονος, τον οποίο θα σας πάω τώρα, στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Όμως είναι γεγονός το εξής, ότι ο Lawrence Ripple μπήκε σε μια τράπεζα λοιπόν εκεί στο Kansas City και πήρε περίπου 3.000 δολάρια, όχι πολλά. Στη συνέχεια κάθεσε στο λόμπι της τράπεζας και περίμενε υπομονετικά την αστυνομία για να τον συλλάβει. Όταν πήγαν λοιπόν οι αστυνομικοί, ανακάλυψαν αμέσως την ταυτότητά του και ο άνθρωπος αυτός τους εξήγησε ότι δεν είχα κανένα σκοπό να διαφύγω, εγώ ήρθα να κάνω την κλοπή για να με βάλετε φυλακή. Ο λόγος ποιος είναι, είχε τσακωθεί με τη σύζυγό του και προτιμούσε τη φυλακή από το να γυρίσει στο σπίτι. Τελικά, παιδιά, ο δικαστής του επέβαλε ως ποινή 6 μήνες κατοίκον περιορισμό. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε, πήγε για μαλλί και βγήκε κουρεμένος. Προσέξτε πάρα πολύ καλά τι κάνετε, γιατί βλέπετε ποια είναι τα αποτελέσματα. Μπορεί να είναι ακριβώς αντίθετα από αυτά που είχατε σχεδιάσει. Επιστρέφω σε πολύ λίγο να σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα με μια πάρα πολύ ωραία πρόταση για τα παιδάκια σας που έρχεται κοντά σας στον Love 97,5.

Είμαστε εδώ για να σας ψυχαγωγούμε, όμως δεν θα μπορούσαμε να κλείσουμε διαφορετικά αυτή την εκπομπή για σήμερα, καθώς πριν από λίγες ώρες πληροφορηθήκαμε ότι ένας πολύ σπουδαίος καλλιτέχνης δεν θα είναι πια μαζί μας. Θέλουμε να στείλουμε λοιπόν όλοι μαζί ένα μήνυμα αγάπης εκεί ψηλά στο Γιώργο Μαζονάκη, που είμαστε σίγουροι ότι μας ακούει. Ένας σπουδαίος καλλιτέχνης έφυγε από τη ζωή, πληροφορηθήκαμε την είδηση αυτή πριν από λίγες ώρες. Τα μηνύματά σας είναι πάρα πολλά και αυτό δείχνει την αγάπη που είχατε σε αυτό το μοναδικό άνθρωπο, πολύ ευαίσθητο, πολύ ανθρώπινος, πολύ τρυφερός, και ίσως αυτός ο κόσμος τελικά να μην αντέχει τέτοιους ανθρώπους, ίσως να υπάρχει εκεί ψηλά κάτι άλλο για όλους αυτούς τους ανθρώπους. Από σήμερα οι ώρες μικρές θα έχουν άλλη σιωπή και το «Μου λείπεις, έπεσε βαρύ» δεν θα είναι απλώς ένας στίχος. Τον έλεγαν Γιώργο, θα τραγουδάει πάντα όμως και σίγουρα μέσα από τη συχνότητά μας δεν θα ξεχάσουμε ποτέ τα τραγούδια του. Ήταν ένα παιδί της νύχτας, άνοικε σε εκείνον και στα όνειρά του και πήρε τη λεωφόρο της αγάπης με κρότο πλέον. Αφήνει πίσω του ένα κενό που θα μεγαλώνει μέρα με τη μέρα, αυτό είναι βέβαιο. Θέλουμε να του ευχηθούμε όλοι μαζί καλό ταξίδι, καλή αντάμωση, Γιώργο, και το τραγούδι που ακολουθεί νομίζω ότι τον περιέγραφε καλύτερα από καθένα. «Φεύγω για μένα», έλεγε, «να νιώσω καλά. Έχω να κάνω ακόμα πολλά και ελπίζουμε να τα κάνει εκεί ψηλά με το δικό του τρόπο από έναν άλλο κόσμο». Στο μικρόφωνο ήταν η Μέρη Βαρσάμι. Από όλους εμάς, καλή σας νύχτα.

Πραγματικά υπάρχουν τραγούδια που μέσα σε 3, 4, 5 λεπτά μπορούν να σου περιγράψουν την ιστορία μιας ολόκληρης ζωής. Καλησπέρα σε όλους, είμαι ο Βασίλης, ο Ιωάννου, θα είμαστε μαζί για τις επόμενες 3 ώρες, όπως κάνουμε κάθε νύχτα 10 με 1, εδώ στο Love, στο 97,5. Και αυτό το βράδυ έχουμε τρόπους επικοινωνίας. Υπάρχει το σταθερό τηλέφωνο που είναι το 210-34-89-053, μπορείτε να καλείτε. Για τα δικά σας μηνύματα, loveradio.gr, αλλά και από το live24, πατώντας love97,5, στέλνετε τις δικές σας μουσικές επιλογές, αφιερώσεις, σκέψεις. Αν και απόψε το μικρόφωνο είναι λίγο πιο βαρύ, γιατί σήμερα το ελληνικό τραγούδι που χαιρετάει το Γιώργο Μαζονάκη, ένα καλλιτέχνη αυθεντικό, τολμηρό, αντισυμβατικό και σίγουρα ένα άνθρωπο που δεν φοβήθηκε ποτέ να είναι διαφορετικός. Χάρισε τραγούδια που τα τραγούδισαμε δυνατά, αλλά και τραγούδια που τα ψιθυρίζαμε σε ώρες δύσκολες. Τραγούδια που έγιναν κομμάτι σε πολλούς από εσάς της προσωπικής σας ιστορίας. Σίγουρα οι άνθρωποι φεύγουν, οι φωνές όμως μένουν. Και απόψε η φωνή του Γιώργου Μαζονάκη θα ακουστεί λίγο πιο δυνατά, σαν ένα τελευταίο χειροκρότημα, σαν ένα μεγάλο ευχαριστώ. Καλό ταξίδι, απόψε μιλάει η νύχτα και η νύχτα σήμερα έχει τη δική του φωνή.

γενικά υπάρχουν βράδια που θα σου λείπει γενικά η παρέα. Σου λείπει ένας άνθρωπος. Ένας συγκεκριμένος άνθρωπος. Εκείνος που αν άνοιγε τώρα η πόρτα, δεν χρειαζόταν να πεις τίποτα. Θα το κοιτούσες και θα καταλάβαινε. Γιατί υπάρχουν σχέσεις που χρειάζονται πολλές λέξεις και υπάρχουν και εκείνες που ένα βλέμμα αρκεί. Απόψε μπορεί να βρίσκεστε μακριά, μπορεί να σας χωρίζουν χιλιόμετρα καταστάσεις. Ή ακόμα και ένας εγωισμός που κανείς από τους δύο δεν αποφασίζει να αφήσει πρώτος. Αλλά αν κλείνοντας τα μάτια σου ξέρεις ακριβώς ποια θα ήθελες δίπλα σου, ποιον θα ήθελες δίπλα σου, τότε η καρδιά σου έχει ήδη απαντήσει. Στείλε τώρα το μήνυμά σου, μην τρέπεσαι, αυτό που αισθάνεσαι, κάνω τώρα και ίσως τα πράγματα να είναι διαφορετικά μετά από αυτό. Πάμε στα δικά σου μηνύματα, μιας και έχουν μαζευτεί αρκετά. Καλησπέρα στη Θεοδώρα, δυστυχώς Θεοδώρα μου, γεια σου Μέρη, στην Ελευθερία και στην Έφη, γεια σου Ροδούλα της Χαλκιδικής, στη Βάσια, στον Ελισέο, καλησπέρα Δαμαντία, στην Φέη, γεια σου Μέρη, στην Κέτη, καλησπέρα στην Κρυσταλία, στη Μυτιλίνη, στο Γιώργο που θα φέρει ως για την Έλενα. Όλα τα μηνύματά σας πάντως, πέρα από τις καλησπέρες και τις αφιερώσεις, μου γράφετε για τον Γιώργο Μαζονάκη. Τα είπαμε και στην αρχή της εκπομπής. Σίγουρα μας χάρισε τραγούδια. Τα τραγουδήσατε δυνατά. Αλλά τραγούδια τα ψιθυρίσατε μόνοι σας σε ώρες δύσκολες. Και υπάρχουν κάποιες φωνές που δεν είναι απλώς φωνές. Είναι στιγμές της ζωής μας, είναι νύχτες, είναι έρωτες, είναι χωρισμοί, είναι μοναξιές και αναμνήσεις. Και μια τέτοια φωνή ήταν και η φωνή του Γιώργου Μαζονάκη.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Όντως δεν είναι δύσκολο να ερωτηθείς κάποιον στην αρχή. Όλα είναι καινούργια. Το πρώτο μήνυμα, το πρώτο ραντεβού, το πρώτο φιλί. Εκεί η ανυπομονησία μέχρι να το ξαναδείς. Το όμορφο όμως να περνάει ο καιρός και να βρεις ξανά λόγους να ερωτεύεσαι τον ίδιο άνθρωπο. Να το κοιτάξεις ένα τυχαίο βράδυ και να θυμηθείς. Ξαφνικά τι ήταν αυτό που σου έκανε κάποτε να χάσει το μυαλό σου μαζί της. Μαζί του. Να αλλάζουν οι ζωές σας, να μεγαλώνετε, να περνάτε δυσκολίες. Και μέσα σε όλα αυτά να υπάρχει ακόμα μια στιγμή που θα την κοιτάξεις και θα σκεφτείς. Ναι, εκείνη θα διάλεγα πάλι. Τραγούδι που σας άρεσε ιδιαίτερα. Το γράφετε στα δικά σας μηνύματα. Καλησπέρα Δημήτρη, στην Κόρινθο, στην Ιώτα, στην Ιωάννα και στην Αναστασία, για όσου Ματίνα που αφιερώζει για τον Δημήτρη, στην Βικτόρια που θα αφιερώζει για τον Γιάννη, 6 μήνες λέει μακριά, το ακόμα τον σκέφτομαι όμως. Θα περάσει, όλα περνάνε. Δώσε χρόνο στο χρόνο και σύντομα ένα χέρι στην επόμενη γωνία θα πιάσει το δικό σου. Γεια σου Χρύσα, Κάτια, στη Λιάνα, στην Τίνα, στη Ζάκυνδο. Καλησπέρα Γαλάτια, στην Ιουλία και στην Χριστίνα. Για τα δικά σας μηνύματα, loveradio.gr και από το Live24. Πατώντας Λάβρεντ 7,5. Τώρα για σένα που μου γράφεις ότι μπορεί κάποιος να σου πει 100 όμορφα πράγματα, ναι, σίγουρα. Δεν μου λες και το όνομά σου, δεν πειράζει όμως και μπορεί να σε κοιτάξει μια φορά με έναν τρόπο. Θα συμπληρώσω εγώ που θα θυμάσαι χρόνια. Γιατί τα μάτια όπως και να το κάνουμε, άγνωστη ακροάτρια, δύσκολα προσποιούνται. Υπάρχει εκείνο το βλέμμα που κρατάει ένα δευτερόλεπτο περισσότερο, που κατεβαίνει στα χείλη και επιστρέφει στα μάτια, που κάνει δύο ανθρώπους να καταλάβουν ότι η κουβέντα τους έχει ήδη πάει κάπου αλλού, δεν χρειάζεται να υποθεί τίποτα. Ο έρωτας πολλές φορές ξεκινάει από τις λέξεις και καμιά φορά ένα βλέμμα είναι απλώς ένα φιλί που δεν έχει συμβεί ακόμα. Μανώλης Μητσιάς, ποτέ. Άτιμη λέξη το ποτέ βέβαια παίρνει τόνο και στο όμικρον με πολλά ερωτηματικά, αλλά και στο ε με πολλά θαυμαστικά.

Ρικάρδο Κοτζιάντε, αμόρε. Μπήκαμε και στη δεύτερη ώρα. Είμαι ο Βασίλης, ο Ιωάννου, και είμαστε μαζί κάθε νύχτα 10 με 1 εδώ στο Love, στο 97,5. Παίρνοντας πάσα από κάποια μηνύματά σας, θα να ρωτήσω αν μπορούσα απόψε να διαλέξεις έναν άνθρωπο για να περάσετε μια ολόκληρη νύχτα μαζί. Ποιος θα ήταν? Δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα σπουδαίο. Να μιλήσετε, να γελάσετε, να ακούσετε μουσική, να βγείτε στο μπαλκόνι αργά και να πείτε εκείνες αλήθειες που για κάποιο λόγο λέγονται ευκολότερα όταν οι άλλοι κοιμούνται, και κάποια στιγμή να κοιτάξετε έξω και να έχει αρχίσει να ξημερώνει χωρίς να καταλάβετε πώς πέρασε η ώρα. Υπάρχουν άνθρωποι πραγματικά με τους οποίους περνάς χρόνο, και υπάρχουν άνθρωποι με τους οποίους ξεχνάς εντελώς ότι υπάρχει χρόνος. Αυτούς ερωτευόμαστε συνήθως περισσότερο. Τα δικά σας μηνύματα. Καλησπέρα στη Δέσποινα. Θα αφιερώσω για τον Γιάννη. Στην Μυρτώ, που θα αφιερώσω για την Αλεονόρα και το Σωτήρι. Καλησπέρα Χαρά. Μεγάλη καλησπέρα σε εσάς που δουλεύετε αυτή την ώρα. Και από ό,τι βλέπω είστε πάρα πολύ. Για Σοφία, Αφροδίτη, Μαρίνα, στην Ιωάννα, στον Στέφανο, στην Άντια. Καλησπέρα στη Σοφία, στην Κέλλη, στον Γρηγόρη, στη Βιολέτα, στην Κυριακή, στην Αγγελική και στη Μαρία. Τώρα, πώς μπορείτε να στείλετε μήνυμα? Πολύ εύκολα, μπαίνοντας στην σελίδα του loveloveradio.gr, αλλά και από το Live24, πατώντας Love 97,5. Τώρα για εσάς που μου γράφετε για εξηγήσεις, εντάξει, υπάρχουν στιγμές που δεν θες άλλες εξηγήσεις. Ελένη, δεν θες συζητήσεις. Δεν θες να αναλύσεις τη σχέση, τη ζωή, το αύριο. Θες απλώς να πλησιάσει ο άνθρωπός σου, να σε αγκαλιάσει και για λίγα λεπτά να σου πάσουν όλα. Έτσι νομίζω. Πραγματικά υπάρχουν αγκαλιές που δεν λύνουν κανένα πρόβλημα, και παρόλα αυτά κάνουν όλα τα προβλήματα να μοιάζουν λίγο πιο υποφερτά. Αν έχεις λοιπόν κάποιον δίπλα σου απόψε, μην του πεις τίποτα. Πλησίασε τον λίγο. Μερικές φορές το «είμαι εδώ» λέγεται καλύτερα χωρίς ούτε μία λέξη.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία.

πάντα μου άρεσαν και να τα φιλιά στην πόρτα. Έχει περάσει η βραδιά. Κάποιος πρέπει να φύγει. Έχετε ήδη πει καλή νύχτα. Αλλά κανένας δεν κάνει πραγματικά το επόμενο βήμα. Ένα τελευταίο φιλί. Μετά άλλο ένα. Και ξαφνικά παίρνουν άλλα 10 λεπτά στην είσοδο. Είναι αυτή η γλυκιά δυσκολία. Να αποχωριστείς έναν άνθρωπο ακόμα και για λίγες ώρες. Και αν κάποτε έχει ζήσει ένα τέτοιο καληνύχτα, ξέρεις. Το ωραιότερο φιλί της βραδιάς είναι πολλές φορές εκείνο που λέει «Δεν θέλω ακόμα να φύγεις». Μπήκαμε στην τρίτη και τελευταία ώρα. Είμαι ο Βασίλης, ο Ιωάννου και είμαστε μαζί κάθε νύχτα. 10 με 1, εδώ στο Love, στο 97,5. Καλησπέρα στην Δέσποινα που θα αφιερώσει για το Σωτήρι, στην Μυρτώ που θα αφιερώσει για το Φάνη, σε εσάς που καλησπέρα Στάθη, γεια σου φίλε, σε εσάς που δουλεύετε αυτή την ώρα και από ό,τι βλέπω είστε πάρα πολλοί. Καλησπέρα στην Κέρκυρα, στα Γιάννενα, στη Θεσσαλονίκη, στο Αγρίνιο, στη Σιτία, στην Κρήτη και στον Άγιο Νικόλαο, στην Πάτρα και στο Καρπενήσι. Για τα δικά σας μηνύματα τώρα. Πολύ εύκολα. Από την σελίδα του lovelovradio.gr αλλά και από το live24 πατώντας love97,5 και αν με ακούς αυτή τη στιγμή δίπλα στον άνθρωπό σου κάνε κάτι. Μην του πεις ότι το είπα εγώ. Απλώς κοίταξέ τον. Κοίταξέ τον για λίγο πραγματικά. Όχι όπως κοιτάζουμε κάποιον που βλέπουμε κάθε μέρα. Κοίταξέ τον όπως τότε που ακόμα αναρωτιώσουν αν σε θέλει. Όπως την πρώτη φορά που κατάλαβες ότι τον ερωτεύεσαι. Θυμήσου πόσο περίμενες ένα μήνυμά της, πόσο ήθελες ένα φιλί της. Πόσο παράξενα σου φαινόταν κάποτε ότι αυτός ο άνθρωπος θα μπορούσε να γίνει τόσο δικός. Και μετά πλησίασέ την. Πλησίασέ τον, γιατί μέσα στην καθημερινότητα ξεχνάμε καμιά φορά να κάνουμε το πιο απλό. Να αγγίζουμε τους ανθρώπους που αγαπάμε, να τους φιλάμε χωρίς λόγο, να τους θυμίζουμε ότι μέσα σε έναν κόσμο γεμάτο πρόσωπα εξακολουθούμε να θέλουμε εκείνους. Και τώρα, χαμηλώνουμε λίγο περισσότερα τα φώτα, αφήνουμε το επόμενο τραγούδι του Μπάμπη, του Μπάμπη Στόκα, να πει όσα δεν χρειάζεται να πούμε εμείς. Και σίγουρα θα είναι όλα καλά. Για τα δικά σας μηνύματα loveradio.gr και από το live24 πατώντας love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

πάντως υπάρχουν άνθρωποι που τους σκέφτεσαι μέσα στη μέρα. Και υπάρχει εκείνος ο ένας, εκείνη μία, που σου λείπει περισσότερο όταν πέφτει η νύχτα. Όταν κλείνει η πόρτα, χαμηλώνουν τα φώτα και δεν υπάρχει πια τίποτα να αποσπάσει το μυαλό σου. Τότε δεν σου λείπουν οι κουβέντες του, σου λείπει η παρουσία της. Να κάθεται κοντά της, να κάθεσαι κοντά του, να νιώθεις το χέρι της πάνω σου, να το κοιτάξεις, να τη κοιτάξεις από εκείνη τη μικρή απόσταση που δεν χρειάζεται πια λέξεις. Να κουμπίσεις το κεφάλι σου πάνω της και να αφήσεις ένα τραγούδι να παίζει κάπου χαμηλά. Γιατί ο έρωτας δεν είναι πάντα όσα λέμε. Είναι και εκείνη παράξενη ανάγκη να μικρύνεις την απόσταση από ένα συγκεκριμένο άνθρωπο. Να τον έχεις λίγο πιο κοντά, να το φιλήσεις λίγο περισσότερο, να καθυστερείς ακόμα ένα καλή νύχτα. Και αν υπάρχει κάποιος που θα ήθελες αυτή τη στιγμή να βρίσκεται δίπλα σου, μην πεις το όνομά του. Κράτησε το για σένα. Εμείς θα βάλουμε απλώς ένα τραγούδι. Και αν απόψε το ακούει εκείνος, ίσως χωρίς να το ξέρετε να σκέφτεστε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Καλησπέρα σε εσάς που είστε εκτός Ελλάδας και μας ακούτε, σε εσάς που δουλεύετε, στην Μέρη, στην Κατερίνα, στη Μυρτώ, στην Άννα, στη Δέσποινα, στη Χριστίνα, στον Στάθη, στο Στάθη και στη Χαρά, στην Ιωάννα και στο Γιάννη, άμα δεν το κλείνεις αυτό γίνεται, ακριβώς, και στην Ελεονόρα. Τώρα, για τα δικά σας μηνύματα, πολύ εύκολα, loveradio.gr, αλλά και από το live24, πατώντας loveradio 7,5, στέλνετε τις δικές σας μουσικές επιλογές, αφιερώσεις, σκέψεις, ό,τι θέλετε και αυτό το βράδυ. Ένα απλό μήνυμα είναι. Δεν χρειάζεται να πεις το όνομά του. Δεν χρειάζεται να το ακούσει. Αρκεί να το ακούσεις εσύ, να το ξέρεις εσύ. loveradio.gr, στείλε τώρα το μήνυμά σου. Και με αθόρυβο κινητό, όχι όπως εγώ.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

κάποιες νύχτες που ένας άνθρωπος σου λείπει περισσότερο, χωρίς να έχει συμβεί κάτι, χωρίς κάποια ιδιαίτερη αφορμή. Απλώς θα ήθελες να ήταν εδώ, να καθόταν δίπλα σου, τόσο κοντά ώστε να μην χρειάζεται να μιλήσετε πολύ. Θα μπορείς να το κοιτάξεις στα μάτια, να χαμογελάσεις και να καταλάβει όλα όσα εκείνα που δεν είπες μέσα στη μέρα. Να κουμπείς το χέρι σου πάνω του, να τις τραβήξεις, να την τραβήξεις λίγο πιο κοντά και να υπάρχει εκείνη η στιγμή που σταματάει η κουβέντα. Χαμηλώνει η μουσική. Και δύο άνθρωποι καταλαβαίνουν ότι δεν χρειάζονται πια λέξεις. Γιατί μερικές φορές δεν μας λείπει η συζήτηση με κάποιον. Μας λείπει η ανάσα του, η ανάσα της κοντά μας. Η μυρωδιά της, η αγκαλιά της. Και είναι το φίλο που ξεκινάει απαλά και σε κάνει να ξεχνάς για λίγο οτιδήποτε υπάρχει έξω από το δωμάτιο. Και ίσως αυτό να είναι και το πιο όμορφο μαζί με τη νύχτα. Ότι μας κάνει λίγο πιο ειλικρινείς με τις επιθυμίες μας. Γι' αυτό αν υπάρχει κάποιος, κάποια που θα ήθελες να βρίσκεται τώρα δίπλα σου, μην προσπαθήσεις να την βγάλεις από το μυαλό σου. Κράτησε την εκεί για όσο κρατήσεις το επόμενο τραγούδι. Το τελευταίο τραγούδι για απόψε. Και σκέψου μόνο μία ερώτηση. Αν άνοιγε τώρα η πόρτα και στεκόταν μπροστά σου, ποιο θα ήταν το πρώτο πράγμα που θα έκανες? Μη μου απαντήσεις. Αυτή η απάντηση είναι μόνο δική σου. Αμήχανη στιγμή και το μυαλό να βλέπει αυτό που τα μάτια δεν μπορούν. Και έτσι φτάσαμε στο τέλος και αυτό το βράδυ Τετάρτης. Είμαι ο Βασίλης, ο Ιωάννου, είμαστε μαζί. Ήμασταν μαζί για τις 3 προηγούμενες ώρες, όπως κάνουμε κάθε νύχτα, 10 με 1, εδώ στο Love, στο 97,5. Και αυτό το βράδυ σας ευχαριστώ για την επικοινωνία που είχαμε και όλα αυτά τα δικά σας, τις δικές σας σκέψεις που μοιράζεστε μαζί μου. Εμείς θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα. Τώρα, να κοιμηθώ πρέπει, μα αν έρθει στον ύπνο μου, τι να σε φιλέψω. Καλό βράδυ, έρωτα.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητα των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
1: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU, το υβριδικό πολυουρέθανο.